0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

1984. Η ώρα είναι 3:30.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: σένα.
1: Ελληνική μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: 984.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Με στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει. 984. Η ώρα είναι 6. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

984. Η ώρα είναι 7. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
3: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
9: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
8: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
9: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
8: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
13: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
14: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
3: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
4: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
5: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
6: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Όχι του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ, με Δήμο, Περιφέρεια και τουριστικούς φορείς να εμφανίζονται πολίτες ευθυγραμμισμένοι. Φημολογία για κάθοδο πλεύρη στην Κρήτη μέσα στην εβδομάδα. 27 μετανάστες εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί νότια των Καλών Λιμένων. Συνελήφθησαν και δύο Σουδανοί ως διακινητές σε ισάριθμες επιχειρήσεις του λιμενικού. Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη από το Αρκαλοχώρι, άσκηση δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας. Παρενόχληση μέσω κλήσης των ασύρματων σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο, όπως επίσης της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολογού του αντίστοιχα, από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπο. Στην Ευελπίδων οδηγείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη για συμμετοχή στη Χαμάς και φέρεται να συνδέεται με σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο Ισραηλινά συμφέροντα στην Ελλάδα. Βαρέα και ανθυγινά για το σύνολο των υγειονομικών διεκδικούν οι σύλλογοι εργαζομένων στα νοσοκομεία. Παράσταση διαμαρτυρίας της Ένωσης Γονέων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου και Συλλογών Γονέων από τα υποέξω συνυπηαγωγεία σήμερα στη Λότζια. Τον έντονο προβληματισμό της για τα αυξανόμενα περιστατικά βίας και παραβατικότητας, ιδιαίτερα μεταξύ νέων, εκφράζει η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης. Με τα μαθήματα προσανατολισμού ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους στον ΓΕΛ. Κλειστά σήμερα για προληπτικούς λόγους όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας μετά τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν την Κυριακή στη Βόρεια Εύβοια. Ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα ανοιχτά των νότιων ακτών στην περιοχή Μιντανάου των Φιλιππινών. Ακολουθούν ισχυροί μετασεισμοί. Μακριά από τον καλό της εαυτό, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου λίγησε από τους αποτελεσματικούς Ατζούρι στο Παγκρίτιο με 0-1 παρουσία 13.000 φιλάθρων.
6: 9.84. Ο καιρός.
7: Ζέστη σήμερα στην Κρήτη με τον ίδραρ γύρω στους 35 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ.
8: Και τώρα κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
9: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
8: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
8: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
10: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2.

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Άντε και φύγαμε από τις 8, άντε και προχωράμε σε μια καινούρια ημέρα και μια καινούρια εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους σας, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Συντονισμένοι είστε εδώ στο Ράδιο 984, ξεκινάει η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Πορευόμαστε με την παρέα του Παντελή Μπότση για σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου, που σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμά τη μνήμη των Αγίας Καλλιόπης και Αγίου Ναυκρατίου. Άρα γιορτάζει η Καλλιόπη η Καλλιοπία, η Πόπη η Κάλια η Πίτσα, ο Ναυκράτιος όπως επίσης και ο Ναυκράτης. Να είστε γεροί, να είστε δυνατοί. 2-81-0-398-181 και 182 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό για τις δικές σας τις παρατηρήσεις, τις παρεμβάσεις, τα σχόλια. Τώρα αν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, ξέρετε news@radio984.gr και info@radio984.gr. ούτως ή άλλως τα βλέπουμε άμεσα στον υπολογιστή μας μπροστά και εγώ και ο Γιώργος Σαχίνης που είναι κάθε μέρα κοντά σας από τις 10 μέχρι και τις 12. Τελευταία μάχη σήμερα για τους υποψηφίους των ΑΓΕΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις, μαθήματα προσανατολισμού. Οι υποψήφοι της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών εξετάζονται στην ιστορία, των θετικών σπουδών και σπουδών υγείας στη φυσική, οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής στο μάθημα της οικονομίας, μια διαδικασία η οποία ξεκινά στις 8.30. Ακολουθούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, οι πανελλαδικές ολοκληρώνονται για όλους τους υποψηφίους, συνεχίζουν με τα μαθήματα ειδικότητας έως τις 15 Ιουνίου. Η επόμενη εξεταστική ημέρα για τα ΕΠΑΛ είναι προγραμματισμένη για την 3η 9 Ιουνίου, με τους υποψηφίους να εξετάσσονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δικαίου, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Και βέβαια ακολουθούν τα ειδικά μαθήματα, όπως είπαμε, 16 με 25 Ιουνίου. Οι εξετάσεις αυτές αφορούν τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται ειδική εξέταση, όπως ξένες γλώσσες, σχέδιο και μουσικά μαθήματα. Και βέβαια ολοκληρώνεται σταδιακά η σχολική χρονιά για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι προαγωγικές εξετάσεις στα λυκεία ολοκληρώνονται 12 Ιουνίου. Οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις των γυμνασίων αναμένεται να ολοκληρωθούν 15 του μήνα. Την ίδια ημέρα θα χτυπήσει και το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς για την υπηαγωγία και τα δημοτικά σχολεία, σηματοδοτώντας την έναρξη των θερινών διακοπών για χιλιάδες μαθητές. Εκτός από τις εκφωνήσεις των θεμάτων των πανελλήνιων εξετάσεων που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, ο σχολιασμός και οι λύσεις γίνονται πάντα σε ό,τι έχει να κάνει και στο Ραδίο 984 και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη και στην Κρήτη TV και στο site neakriti.gr. Σας υπενθυμίζω καθημερινά από τον κύριο Μαυράκη ότι υπάρχουν εξετάσεις, διευθυντή των φροντιστηρίων που καμισάς. Έχετε όλες τις πληροφορίες. Λέμε στα παιδιά μας να ξεκουραστείτε τώρα που τελειώνουν οι εξετάσεις. Βέβαια βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη και η εξεταστική για τους σπουδαστές σε αρκετές σχολές, φοιτητές κλπ. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Οπότε σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους φοιτητές, σε όλους τους σπουδαστές να έχουν δύναμη για να προχωρήσουν και να πάνε παρακάτω. Αν και η δύναμη χρειάζεται για την ίδια τη ζωή. Με τι καιρό πάμε? 35 σήμερα, αισίως σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Είναι αυτό που λέμε και πολλές φορές χαριτολογούμε ή το λέμε ηρωνικά ή τέλος πάντων καυστικά. Εδώ σήμερα φαίνεται ότι θα καεί το πελεκούδι. Έχουμε ανέμους από διάφορες κατευθύνσεις, είναι μεταβλητή. Παίζει η έντασή τους από τα 2 μέχρι και τα 6 μποφόρ, τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο κρητικό. Αντλώτης πληροφορίες μετεωρολογικός χάρτης εφημερίδα Νέα Κρήτη. Φαίνεται ότι στα νότια της Κρήτης Λασίθη, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, ότι ο υδράργυρος θα κινηθεί ανάμεσα στους 33 με τους 35 βαθμούς Κελσίου. Λίγο καλύτερα τα πράγματα στον Αβορά εξαιτίας του βόρειου μελτεμιού, 3 με 4 μποφόρ δυτική κεντρική Κρήτη η έντασή του, στα ανατολικά στα 5 με 6 μποφόρ, με τον υδράργυρο να φτάνει μέχρι τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ζεστή θα είναι η μέρα, αλλά με τον υδράργυρο σε ικανοποιητικούς, αν θέλετε, βαθμούς, τόσο στα Δωδεκάνησα, τόσο στις Κυκλάδες, όπως επίσης και στα νησιά του Ανατολικού και Βορειοανατολικού Αιγαίου, γιατί από τα 3 μέχρι και τα 6 μποφόρ που παίζει ο δυτικός άνεμος, όχι ο δυτικός, ο βορειοανατολικός άνεμος, λίγο πολύ ρίχνει την θερμοκρασία. Μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος, στην Αττική κοντά στους 31, ψηλές οι θερμοκρασίες αλλά με τα βροχών, τροπικό το κλίμα μας πλέον, φύγαμε από το Ήπειρο, φύγαμε από το Εύκρατο, άντε αντίο, τα χάσαμε όλα αυτά ως φαίνεται. Και πάμε με τα βροχών στους 32 βαθμούς Κελσίου στην Πελοπόννησο, 30 Αιτωλό Καρνανία και ανεβαίνοντας προς τα πάνω, 30 Θεσσαλία και ανεβαίνοντας παραπάνω, με τα βροχής όλα αυτά, φτάνοντας μέχρι και τη Θράκη. Γεια σας όλους τους φίλους που μας ακούτε από κάθε γωνιά της χώρας. Τι έχει η δισιογραφία ξεκινώντας σε τούτη την καινούρια την εβδομάδα? Νομίζω ότι τις πρώτες εξελίξεις σας τις δώσαμε. Εδώ τώρα από εδώ και κάτω ξεκινάνε τα δύσκολα. Τα δύσκολα σε χειρισμούς, τα δύσκολα σε παραφιλολογία, φιλολογία, σεναριολογία, πραγματικότητα και πάει λέγοντας. Σταματώ ή ξεκινώ πηγαίνοντας προς τα κάτω από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Διακρήτη, έτσι για να σας δώσω ολόκληρο το παζλ της σημερινής ειδησιογραφίας, να μπορέσετε και εσείς να το συμπληρώσετε. Δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, λύση δια της τεθλασμένης με ερωτηματικό. Εγκαταλείπεται και το ΚΤΕΟ και ως οριστική συμφωνία με κάποιους τοποθεσία προκρίνεται πρώην τυποποιητήριο ελαιολάδου στους αθανάτους. Ατελείωτο αλλαλούμ με τις αλλεπάλληλες λύσεις που εμφανίζονται δια μαγείας και εξαφανίζονται άμεσα, κάτι που δείχνει παντελή έλλειψη σχεδιασμού και προχειρότητα. Εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό. Δεν δείχνει ούτε προχειρότητα, ούτε έλλειψη σχεδιασμού, ούτε τίποτα. Αλλά είναι δική μου η άποψη, γιατί αν ακούσεις προσεκτικά τις λέξεις, τις λεξούλες, διαβάσεις προσεκτικά λέξεις και λεξούλες και δεν το προσπεράσεις με ταχύτητα και τις ακούσεις, καταλαβαίνεις ότι όλοι όσοι μέχρι σήμερα έλεγαν δεν ήξερα, δεν άκουσα, δεν είδα, δεν υπήρχε καμία συμφωνία κλπ. Σήμερα απλά είναι εκτεθειμένοι, τίποτα περισσότερο. Διότι όταν έρχεται ένα δημοτικό συμβούλιο, το οποίο χθες στη Χερσόνησο εκτάκτως συγκλήθηκε και ακούστηκε αυτό το μεγάλο όχι του Δημοτικού Συμβουλίου στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ, με Δήμο, Περιφέρεια, τουριστικούς φορείς να εμφανίσονται απολύτως ευθυγραμμισμένοι, απορρίπτοντας κατηγορηματικά το συγκεκριμένο το ενδεχόμενο. Αναρωτιέμαι πόθεν η Περιφέρεια μπαίνει στη μέση. Ο Δήμος ναι, αλλά η Περιφέρεια ξανά μάνα όχι. Δεν ήξερε, δεν άκουσε, δεν είδε. Αλλά και μια λεξούλα η οποία υπόθηκε και μετά τραβήχθηκε. Δεν τραβήχτηκε, δεν ξαναυπόθηκε κλπ. Μα εγώ ήξερα, όπως λένε από το Δήμο Χερσονήσου, ή εμείς ξέραμε, ότι υπάρχει μία συμφωνία με το Δήμαρχο Ηρακλείου ή μία θετική κατάληξη με το Δήμαρχο Ηρακλείου για να γίνει δομή στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Ποιος δεν ήξερε, ποιος δεν άκουσε, ποιος δεν είδε. Πού το πάνε και γιατί το πάνε. Γιατί τώρα εδώ παιδιά μπερδευόμαστε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, έτσι όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Μάλιστα υπάρχει και μια φημολογία για κάθοδο πλεύρη στην Κρήτη μέσα στην εβδομάδα. Οι πολιτικοί αρχηγοί άγονται και φέρονται, έρχονται και φεύγουν, έρχονται εδώ, εντάξει, με καλοκαιρινή περίοδος είναι, προεκλογική περίοδος είναι, μπήκαμε καλά και για τα μπούνια, ασχετά με το αν θα γίνουν εκλογές, φέτος το φθινόπωρο, φέτος το χειμώνα, του χρόνου κλπ. Αλλά δεν ακούω πολλές λέξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τα καυτά προβλήματα. Άρα κάποιοι δήμοι θα συνεχίσουν να σηκώνουν το μεταναστευτικό βάρος, κάποιοι θα σφυρίζουν διάφορα, κάποιοι θα μιλούν για συνεργασίες ευρωπαϊκές, κάποιοι άλλοι θα μιλούν για συνεργασίες με τον Νότο, εκεί κάτω κατά τη μεριά της Λιβύης, και όλοι μαζί θα παραμένουμε έτσι μέσα σε μια θερινή ραστόνη και θα λέμε «Πέσε μάνα εξ ουρανού να σε φάμε». Νομίζω ότι είναι ώρα να υποθούν τα πράγματα με το όνομά τους και κάποιοι να ανοίξουν τα χαρτιά τους επιτέλους και να πούνε τι έχουν συμφωνήσει, πότε το έχουν συμφωνήσει, αν το έχουν συμφωνήσει, διότι εντάξει, όλα αυτά έχουν και κοντά πόδια. Και συνεχίζω. Νίκος Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρη Καλέσα. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή στη χώρα. Ναι ρε παιδιά, αλλά θέλω συγκεκριμένα πράγματα για αυτά τα οποία μου λέτε. Σε ό,τι δηλαδή έχει να κάνει με την πολιτική αλλαγή. Και εγώ δεν σταματάω ούτε στις δημοσκοπήσεις, ούτε στις μητρήσεις, ούτε στην στάση της κοινή γνώμη αυτή την ώρα. Αλλά εγώ θέλω στην πράξη να ξέρω εάν η επόμενη μέρα έχει συγκεκριμένα πράγματα για μένα. Ναι. Όχι θα, έχει συγκεκριμένα πράγματα για μένα. Ναι. Θα έχει, αν, θα. Είναι αυτό που έλεγε η γιαγιά μου και την επικαλούμε πολύ συχνά. Ο Νάχας και ο Θάχας, έλεγε, παιδί μου, είναι αδέλφια. Τώρα πήγε πρώτα στο Αρκαλοχώρι, έβλεπα εκεί διάφορες φωτογραφίες από τους συναδέλφους, από το Νέα Κρήτη, σε ό,τι έχει να κάνει και με τους σεισμοπαθείς, και ήρθα σήμερα να το αποτυπώσω όλο αυτό λέγοντάς σας την είδηση. Κλειστά σήμερα για προληπτικούς λόγους, έχω ανοίξει παρένθεση, το καταλαβαίνετε. Κλειστά σήμερα για προληπτικούς όλους λόγους όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, στη Βόρεια Εύβοια, μετά τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν την Κυριακή. Σήμερα ξεκινούν και οι αυτοψίες. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κάποιος είναι: και μετά, παιδιά, σωθήκατε? Γιατί τουλάχιστον τα καλά παιδιά λένε ότι θα γίνουν οι αυτοψίες, είναι εκεί οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι αναπληρωτές κτλ. Θα δουν το κλίμα το οποίο παίζει. Θα πάνε σε αποζημιώσεις, λέει, θα καταγράψουν, θα δούνε ποια είναι τα κίτρινα και τα κόκκινα και μετά οι άνθρωποι θα αποζημιωθούν. Χα, γελάς. Γελάς κλέφτικα, γελάς τσίφτικα, γελάς χαριτολογώντας, γελάς όπως θέλεις. Ρε εσείς, για κάτω στο Αρκαλοχώρι, σας υπενθυμίζω, εκεί στην κεντρική διοίκηση, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι μένουν στα κίτρινα. Θυμάστε αυτή τη φωνή απόγνωση την προηγούμενη εβδομάδα και την καταγγελία μιας γυναίκας ότι μένει αυτή και οι γονείς της μέσα σε ένα κίτρινο σπίτι και απευθύνει έκκληση στον ίδιο τον υπουργό και του λέει: μα 5 χρόνια μετά σώσον ελέησον. Το γνωστοποίησε και το έβγαλε έξω στη δημοσιότητα ο Κώστας Γκαντάτσιος. Κώστα Γκαντάτσιο, πες αλεύρι, η Εύβοια σε γυρεύει. Θα έρθουν και από την Εύβοια και θα ζητάνε πληροφορίες τι γίνεται. Αν πάνε εκεί και τα ΕΦ και ΔΑΕΦ και όλοι οι υπάλληλοι, άστο να πάει. Βέβαια, Τριαντόπουλο δεν θα έχουν αυτή την τύχη να έχουν και άλλα, δεν πειράζει, θα έχουν εκείνους τους άλλους που πάνε τώρα. Οπότε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα σωθούν και αυτοί στην Εύβοια. Δεν μπορώ να μην τα πω, δεν μπορώ να μην τα πω. Ή μεταξύ μας θα λέμε τις αλήθειες μας, ή θα κοροϊδεύουμε και θα φτύνουμε τη μούρη μας. Δεν γουστάρω να τη φτύνω τη μούρη μου, αλήθεια σας λέω. Αλλά ούτε θέλω και να δουλεύω όλους εσάς που εκεί κάτω μας τιμάτε και είσαστε εκεί απ' έξω με τη δική σας την επιλογή να μας έχετε στα ραδιόφωνά σας, να μας έχετε στη δουλειά σας, να μας έχετε κοντά σας στα σπίτια σας, να είμαστε η συντροφιά σας, να μας εμπιστεύεστε. Επαγγέλματα που χάνονται, η τέχνη του χειροποίητου κομπολογιού ζει στην Κρήτη. Έπιασαν 37χρονο Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς, υπόθεση κατασκοπίας στην Κρήτη. Να σας πω ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μεταφερθεί πάνω στην Αθήνα, οδηγείται μάλιστα σήμερα στην Ευελπίδων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται να συνδέεται με σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο Ισραηλινά συμφέροντα στην Ελλάδα. Ο ίδιος λένε, τέλος πάντων λέει το ρεπορτάζ, ότι, και όπως λένε από την αστυνομία, ότι έχει ομολογήσει. Τώρα σε μια άλλη υπόθεση σε δεύτερη υπόθεση. Ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Και ο 56χρονος Γερμανός, που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου από άνδρες του αστυνομικού τμήματος Αερολιμένα Χανίων, καθώς εντοπίστηκε να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου. Είτε και περιβάλλον σόναρ σκάναρε το βυθό του λιμανιού για σκουπίδια. Χανιά στην πρωτοπορία του Διεθνού Κινήματος Ειρήνη, Ζαχαρόδης Διαβήτης εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε νέους ανθρώπους. Οι απαντήσεις στα θέματα του Σαββάτου σε ό,τι έχει να κάνει με τις πανελλαδικές. Και βέβαια για τις αθλητικές σελίδες, Ελλάδα-Ιταλία 0-1 σε φιλικό γιορτή, πρώτη ήττα στο Παγκρίτιο μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, με εκείνους που ξέρουν και με τα παιδιά τους, συναδέλφους από την εφημερίδα Νέα Κρήτη, να λένε ότι όταν το κατάλαβε η δική μας η εθνική και ξύπνησε ήταν αργά. Τώρα να πούμε επίσης σήμερα ότι από σήμερα ξεκινά μια εβδομάδα εξελίξεων επίσης για τον Όφη, για να ξέρετε, θα τα διαβάσετε όλα αυτά στις εσωτερικές σελίδες, αθλητικές σελίδες, εφημερίδα Νέα Κρήτη. Εξελίξεις στον Όφη σε ό,τι έχει να κάνει με το ρόστερ της ομάδας, αλλά επίσης σήμερα το μεσημέρι αναμένεται ότι θα γίνει και η παρουσίαση για τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027 και βέβαια υπάρχει και το ρεπορτάζ, γιατί έχουμε σήμερα την τρίτη αναμέτρηση στο ΣΕΦ για τον τίτλο του εγχώριου πρωταθλήματος μπάσκετ μεταξύ των δύο αιώνιων αντιπάλων. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, παρακαλώ. Στα 25 λεπτά, μετά τις 8. Από τα νέα, άδειες, τι αλλάζει. Οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους και εργοδότες, το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται, γιατί απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα, η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρά στην κατανομή σε δόσεις ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της. Απογευματινή, στην Αφρική οι παράνομοι μετανάστες λέει το 55,3%, έρευνα της GPO με αφορμή τη Συμφωνία Πλεύρη, και επίσης η Ισλαμική Τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιώς τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, η επιχείρηση Οντίν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου στην Κρήτη και τεσσάρων στην Κύπρο. Αυτό το παλικάρι είχε νόμιμη άδεια και ήταν στην Κρήτη, για να ξέρετε, ο 37χρονος, και μάλιστα ήταν και το έπαιζε για ξενοδοχό υπάλληλος και έμενε εκεί στον Άγιο Νικόλαου για κοντά 2 χρόνια. Εφημερίδα των Συντακτών, κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα, σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η πρόρατα υπέρ της συλλογικής δράσης κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Το 88% θεωρεί αναγκαία την αλληλεγγύη, το 62% είναι υπέρ της απεργίας σε περίπτωση απόλυσης, το 43% θεωρεί ότι οι συνδικαλιστές είναι διεφθαρμένοι, ενώ το 51% θα συμμετείχε αν η δράση είχε αποτέλεσμα. Ελεύθερος Τύπος, ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο Παλαιστινίος, τα 6 κλειδιά αυξήσεων συντάξεων έως 153 ευρώ, ξανά μανά πάλι, έτσι δεν το συζητάμε. Μανιφέστο, η Βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ, κατάντια η ηγεσία της Κομοδόρου, παρακαλάει την Ελλάς, δηλαδή τους Τσίπρα, να τους περιμαζέψει. Με το όπλο παραπόδα, τι θα κάνουν οι αντάρτες και αποσυνάγωγοι Παπάς Πολάκης Δουρού. Εφημερίδα Κόντρα, μαύρο Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη, επιστρατεύει τον Κερανάκη για να συσπυρώσει τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, εστία βέτο στα στρατηγεία του ΝΑΤΟ για την εκκύρωση της γαλάζιας πατρίδας, από την πολίτικα τα ονόματα και οι καραμπόλες και το μήνυμα, κομβικός ανασχηματισμός στη Νέα Δημοκρατία και κατά την Πέμπτη υπολογίζεται όλο αυτό, τι λένε πηγές της πολίτικα στο Μαξίμου για τις πιθανές μετακινήσεις και τις προτάσεις που έχουν στο τραπέζι. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία, ενώ τέλος είναι αυτεμπορική, γράφει για σήμερα Δευτέρα που έχει 8 ο Ιούνις, καταλύτες ανατροπών στην αγορά. Αυτή είναι η δισιογραφία σήμερα. Τουλάχιστον έτσι καταγράφεται μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, για να ξέρετε. Άντε λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 84.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου 1,29 €. Αρακάς λαδερός Παρπαστάθη ενός κιλού 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Όλα τα Ντιξάν Τζέλι Σκόνη 68 έως 70 μεζούρες 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 € ή υπέρδιπλο 11,90 €.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης!
6: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμμυρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
7: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
8: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
7: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
8: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
7: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
9: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
10: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
11: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
12: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
13: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου. Και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
12: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
13: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
14: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
15: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
14: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
15: Και στο lithi.gr.
16: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
18: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
20: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
21: Τι φτιάχνεις εκεί?
22: Τζατζίκι για το τραπέζι.
21: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην παιδεύεσαι. Θα χαλάσεις και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
22: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
21: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
22: Σαλάτες Οικονομάκη.
21: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
22: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
21: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
22: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
23: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
24: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: Αφού, αφού ξεκινήσαν οι ζέστες και ξεκινήσαν και τα προβλήματα με, με τις διακοπές του ρεύματος. Ωραία, πάμε, μια χαρά πάμε. Ο Δήμος Ηρακλείου ενημερώνει όλους εσάς τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι παρατείνεται έως την Κυριακή, για να ξέρετε αυτά είναι τα πρακτικά και τα άμεσα τα οποία πρέπει να γνωρίζετε, έως την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 23:59 το βράδυ, ένα δηλαδή λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, η προθεσία μία υποβολή των αιτήσεων εγγραφών βρεφών και νηπίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη σχολική περίοδο 26-27. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα του Δήμου, βρίσκεται στη σελίδα openpavlakidcare.iraklio.gr. Νομίζω μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά για να μπορέσετε να κάνετε αυτή την εγγραφή. Επίσης, να ξέρετε, όσοι μετακινείστε στο Ηράκλειο, κάνετε τις δουλειές σας ή τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο, ότι έχουμε σε πολλούς δρόμους ασφαλτοστρώσεις, γιατί μπορεί να βρεθείτε κάποια στιγμή σε κάποιο σημείο και να πείτε, α, δεν ήμουν ενήμερος κλπ. Επειδή ούτως ή άλλως δεν έγινε εγκαίρως η ενημέρωση, εμείς σας λέμε και σας υπενθυμίζουμε ότι σήμερα Δευτέρα 8 και αύριο Τρίτη 9 του μήνα, όπως ενημερώνει το τμήμα οδοποιίας, θα γίνουν εργασίες φρεζαρίσματος, ασφαλτόστρωσης στην οδό Αβέροφ από τη συμβολή με την οδό Παιδιάδος μέχρι τη συμβολή με την οδό Εύας. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δύο φάσεις. Την πρώτη μέρα θα γίνει απόξεση της ασφάλτου και τη δεύτερη η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα διακοπεί εντελώς η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης ημέρας η οδός θα παραδοθεί στην κυκλοφορία. Λέει επίσης η ανακοίνωση ότι στις συμβολές της οδού Αβέροφ με τις οδούς παιδιάδος και σημερινής θα υπάρχουν σηματορί με όλα τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας, οι οποίοι θα συνοδεύσουν εφόσον παραστεί ανάγκη ασθενοφόρο μέσα από το εργοτάξιο από και προς εκεί την ιδιωτική κλινική που υπάρχει στην Ζωγράφου, και επίσης θα δουν πώς αλλιώς θα διευκολύνουν όλους εσάς που θέλετε να πάτε και σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης τα αυτοκίνητά σας. Επίσης υπάρχει δεύτερη ανακοίνωση, έχει να κάνει με τη Λεωφοροδημοκρατίας. Συνεχίζεται, λένε, η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων Τετάρτη 10, Πέμπτη 16, όχι Πέμπτη, Τετάρτη 10 και Πέμπτη 11 έκτου. Το τμήμα οδοποίησης λέει ότι θα γίνουν εργασίες φρεζαρίσματος ασφαλτόστρωσης στην οδό Δημοκρατίας από τη συμβολή με την οδό Ανθεμίου μέχρι τη συμβολή με την οδό Παιδιάδος. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δύο φάσεις. Άρα λοιπόν υπάρχει και Τρίτη και Τετάρτη, υπάρχει και Τετάρτη, υπάρχει και Πέμπτη, αλλά είναι σε διαφορετικά σημεία. Καλημερίζω τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων, τον κύριο Γιάννη Γονιανάκη. Κύριε Γονιανάκη, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς, ο ακροατές σας. Καλά, καλούμε ότι είμαστε ακόμη όσοι είμαστε καλά.
0: Ναι, να σας ρωτήσω, καλά, και εύχομαι πάντα να είμαστε και όρθιοι όλοι και να είσαστε και όρθιοι σήμερα, γιατί ήθελα λίγο να δω από τη δική σας την πλευρά τι γίνεται, πώς αντιμετωπίζονται τα πράγματα με το δικό σας το πλαίσιο, διότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα, εδώ αυτά που γίνονται πραγματικά μας ξεπερνούν. Από την αρχή του χρόνου τουλάχιστον, όπως μαθαίναμε με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν από την ΟΣΕΤΕ μέχρι σήμερα, έχουμε 77 νεκρούς, έχουμε 133 σοβαρούς τραυματισμούς. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός για να καταγράφει ποια είναι η πορεία των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μπει στη φάση της αποκατάστασης της υγείας τους ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε πάντα τέλος του χρόνου μετράμε ανθρώπινες ζωές που χάνονται και μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Αλλά εγώ θέλω να ξεκινήσω από εκείνο το άλλο που λέει 35 και 36 βαθμοί Κελσίου σήμερα. Υπάρχουν, αναρωτιέμαι, από το Υπουργείο εκείνα τα μέτρα για όλους εσάς τους οικοδόμους που δουλεύετε απ' έξω?
1: Να σας πω, τίποτα δεν υπάρχει.
0: Αν μου μιλούσατε και λίγο πιο δυνατά θα το εκτιμούσα. Ή λίγο πιο κοντά το ακουστικό στο στόμα.
1: Αυτό
0: σας ευχαριστώ.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι πως δεν υπάρχει τίποτα να προστατεύσει τους οικοδόμους. Ούτε στη βαριά καταπώνηση, θερμική καταπώνηση, αλλά ούτε και όταν έχουν και αντίξει άλλες σημερινές συνθήκες. Αυτό δείχνει, να σας πω, το ενδιαφέρον πραγματικά που δείχνει η κυβέρνηση η σημερινή, αλλά και οι προηγούμενες. Είναι χαρακτηριστικό, κυρία Βουργεράκη, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 11 νεκρούς οικοδόμους. Έχουμε 11 νεκρούς οικοδόμους, δηλαδή πήγαν για δουλειά το 2026 και δεν γύρισαν σπίτι τους. Και δεν είναι η κακιά η ώρα. Και δεν θέλουμε να είμαστε άλλο πια μετρητές ανθρώπινων ζωών. Ακόμη και το Σαββάτο είχαμε ένα σοβαρό ατύχημα εδώ σε εργοτάξιο του Ηρακλείου. Και αντίστοιχα να αναφέρουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων είναι πάνω από τα 60, που δείχνει την τραγικότητα της κατάστασης που βιώνει σήμερα ένας εργαζόμενος όταν αναγκάζεται είτε να μην θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, είτε η σύνταξη να είναι πάρα πολύ μικρή, με τον πληθωρισμό της ακρίβειας που έχουμε, να αναγκάζεται να πηγαίνει στη δουλειά και να σκοτώνεται. Πραγματικά να δολοφονείς.
0: Μα αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο, ότι μπαίνεις στη σύνταξη, δεν μπορείς να ζήσεις και έτσι υποχρεώνεσαι και πας στη δουλειά και τις περισσότερες φορές. Τώρα, κοιτάξτε, μεταξύ μας, κακά τα ψέματα, ότι είναι και πάρα πολλοί οι συνάδελφοί σας ή είναι πάρα πολλοί οι συνταξιούχοι εκεί έξω, σε όποια δουλειά και αν βρίσκονται και το ξέρετε, ότι πολλές φορές δεν δηλώνουν και την εργασία γιατί θέλουν και λίγο παραπάνω να πάρουν λίγα παραπάνω χρήματα για να μπορέσουν να ζήσουν. Δηλαδή είναι πραγματικά πολύ δύσκολες οι συνθήκες με τον πληθωρισμό στο 5%. Εμείς πρωταθλητές σε όλη την Ευρώπη για άλλη μία φορά, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία της Eurostat, σε ό,τι έχει να κάνει με τον πληθωρισμό, τις πληθωριστικές πιέσεις, πείτε το όπως θέλετε, αλλά δεν αλλάζει την ουσία με την ακρίβεια και τη βιώνει ο καθένας από εμάς. Οπότε εκεί είναι τα πολύ δύσκολα. Αλλά και οι νέοι άνθρωποι βεβαιότατα βιώνουν αυτές τις δυσκολίες. Δηλαδή το τελευταίο διάστημα και σε Χανιά και σε Ρέθυμνο, μέσα σε 2-3 μέρες ήταν κοντά 3 τα δυστυχήματα ατυχήματα. Ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Και φανταστείτε την προηγούμενη, την Παρασκευή που μας πέρασε, είχαμε συνάδελφο τραυματία στα Χανιά 73 χρονών. Που έπεσε από τη σκαλωσιά. Που δείχνει, δηλαδή, την τραγικότητα όλου του γεγονότος, αλλά κύριε, δεν μπορούμε να μετράμε σήμερα έτσι ανθρώπινες ζωές και σαν κατεμούς. Ήδη στο Ηράκλειο, να σας πω, έχουμε ξεπεράσει τα 270 εργατικά ατυχήματα δηλωμένα. Για να φανταστούμε ότι μόνο το 50% δηλώνεται στην επιθεώρηση της εργασίας. Γιατί υπάρχει ο φόβος, υπάρχει η γραφειοκρατία από αυτό το επιτελικό κράτος που ουσιαστικά φοβίζει τους εργαζόμενους, αλλά υπάρχει η τρομοκρατία της εργοδοσίας που δεν αφήνει τους εργαζόμενους να πάνε να δηλώσουν ένα μικρό ατύχημα που θα έχουν στον χώρο δουλειά.
0: Νομίζω ότι μεγάλο είναι το ποσοστό, το 50%. Με βάση τα όσα έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα, ότι το 50% που λέτε ότι δηλώνεται ως εργατικό ατύχημα, δυστύχημα, ότι είναι μεγάλο το ποσοστό που δίνεται, κύριε Γωνιανάκη.
1: Είναι
0: διότι
1: μεγάλο,
0: αν την προηγούμενη χρονιά είχαμε 201 ή 211 ή 209, κάπου εκεί παίζει ο αριθμός, αλλά μιλάμε για ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν. Και την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, έλεγε σε όλους τους τόνους μαζί με την Υπουργό ότι ξέρετε, εδώ μιλάμε για τα ελάχιστα και είμαστε κάτω από τους 50 νεκρούς. Εδώ τα πράγματα δεν είναι και καθόλου καλά, έτσι όπως δηλώνονται. Και δεν είναι μόνο η γραφειοκρατία, δεν δέχονται. Όπως επίσης επαγγελματικές ασθένειες. Εμείς και η Πορτογαλία δεν τις καταγράφουμε.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, όταν ένας εργαζόμενος είναι με 35-37 βαθμούς, 8 ώρες στον ήλιο, και πάθει ανακοπή ή πάθει κάποιο τέτοιο, τι σημαίνει, γιατί δεν είναι εργατικό ατύχημα ή δεν είναι δυστύχημα εκεί από την καταπώνηση που δέχεται. Και κύριε Δουλγεράκη, ειδικότερα όσον αφορά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πραγματικά, αν αντέχει που δεν αντέχει, να τον φέρουμε 2 ώρες σε ένα εργοτάξιο, να δει τις συνθήκες εργασίας. Αλλά βέβαια να σας πω, αυτοί τα ξέρουν, αλλά δεν πλησιάζουν στους χώρους εργασίας. Το μόνο που εκτελούν είναι οι εντολές της μεγάλης εργοδοσίας και τα deadline και τις μεγάλες, υποτίθεται, τα μεγάλα λόγια για ανάπτυξη. Και έργα που κάποιοι βλέπουμε μπροστά μας να περνάνε εκατομμύρια και εμείς να μετράμε το σέντζι για να επιβιώσουμε το μήνα, την
0: κύριε,
1: μέρα.
0: Κύριε Γουνιανάκη, έχω ξανακάνει αυτή την ερώτηση και σε άλλους καλεσμένους ό,τι έχει να κάνει με τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Θα τη θέσω και σε εσάς την ίδια ερώτηση. Δεν ξέρω, ίσως πάρω και την ίδια απάντηση. Έχω την αίσθηση τις περισσότερες φορές ότι το κόστος αποκατάστασης ενός τραυματισμού ενός ανθρώπου, της οικογένειάς του κλπ, είναι ουσιαστικά πολύ μεγαλύτερο από το κόστος του να έχεις 5 ελεγκτές παραπάνω, 6 ελεγκτές παραπάνω, για να μπορούν να κάνουν τον έλεγχο στα εργοτάξια. Αλήθεια, πώς είναι οι επιθεωρητές εργασίας που καλύπτουν τους 2 νομούς σε Ηράκλειο Λασίθι?
1: 8 και ετοιμάζονται και συνταξιοδοτήσεις. Φανταστείτε πως στην επιθεώρηση, τεχνική επιθεώρηση εργασίας του Ηρακλείου που έχει ευθύνη και το νομό Λασιθίου, αυτή τη στιγμή έχουν να γίνουν προσλήψεις από το 2000. Είτε συμβασιούχου είτε μόνη προσωπικού. Από το 2000, δηλαδή 26 χρόνια. Και
0: τελευταία πρόσληψη το 2000.
1: Η τελευταία πρόσληψη που είχε στην τεχνική επιθεώρηση εργασίας του Ηρακλείου ήταν ακριβώς το 2000. Έχουμε 2026, που δείχνει ουσιαστικά πως όλες τις κυβερνήσεις ουσιαστικά θέλουν να την κλείσουν από την υπηρεσία. Δεν τη θέλουν, δεν θέλουν να υπάρξει στην εργοδοσία. Και προχωράει κάθε κυβέρνηση βήμα-βήμα. Ειδικότερα το τελευταίο που είχαμε να γίνει, υποτίθεται ανεξάρτητα.

0: ότι αυτοί πάγονται κάπου εκεί προς τον, στα γραφεία του Πειραιά ή στο γραφείο του Πειραιά που βρίσκεται επιθεώρηση εργασίας, άντε τρέχα γύρευε, τουριστική περίοδος, για να γίνονται όλοι αυτοί οι έλεγχοι. Ναι, εδώ τα πράγματα είναι πραγματικά μέσα στην αγορά χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς να υπάρχει πουθενά και πώς να πάει, και δεν ξέρω και αν έχει τα μέσα η επιθεώρηση εργασίας να μπορεί να μετακινείται, ή αν βάζουν τα καύσιμα από την τσέπη τους, ή αν συνδικά ή σαν εργατικά κέντρα βάζετε καύσιμα. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα.
1: Ακριβώς το ίδιο. Υπάρχει μια ατελείωτη γραφειοκρατία. Πιο πολλές φορές τα καύσιμα τα πληρώνουν οι ίδιοι οι επιθεωρητές, αλλά ακόμη και τα σωματεία συνεισφέρουν σε αυτό. Ή εμείς οι συνδικαλιστές βάζουμε τα αυτοκίνητά μας να πάμε σε κάποιους ελέγχους, ώστε να επιληθούν κάποια μέτρα για να μην κρίνουμε ανθρώπινες ζωές και τραγισμένους συναδέλφους. Αλλά η κατάσταση πραγματικά είναι τραγική. Και γι' αυτό να σας πω ένας λόγος που η Ομοσπονδία Οικοδόμων της 24ης του Ιούνιου προχωράει στην Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία, είναι και ένα από τα ζητήματα εκείνη για μας, τα μέτρα υγιεινής ασφάλειας. Δεν μπορούμε σήμερα να έχουμε 10 ώρα, 13 ώρες τα εργοτάξια, να μην έχουμε μέτρα ασφαλείας. Και πάλι να σας πω, όταν δουλεύει ο άλλος όπως ο συνάδελφος στα Χανιά, 5,5 ώρα το απόγευμα, δηλαδή έχει ξεκινήσει από 7 ώρα, είναι 5,5 ώρα πάνω στη σκαλοσέα. Ό,τι μέτρα ασφαλείας να έχεις, θα γίνει το κακό. Γιατί δεν σημαίνει πως θα σε σώσει το μέτρο ασφαλείας όταν δουλεύεις 10, 12 και 13 ώρες την ημέρα σε τέτοιες συνθήκες. Και ειδικότερα εργασίες που είναι και βάρη σε αυτή τη γυναίκα.
0: 11 νεκροί οικοδόμοι μόνο το 2000, από την αρχή του 2026 μέχρι σήμερα, σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, και αυτό είναι το τραγικό νούμερο. Και να σας πω, δεν σταματάει και το τηλέφωνο του συνδικάτου να έχουν καταγγελίες για τέτοιου σοβαρού τραυματισμού που γίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Σας είπα, είδατε το τελευταίο που είχαμε το Σαββάτο με ηλεκτροπληξία συναδέλφου.
0: Αλλά δυστυχώς δεν κάνουμε πίσω και δεν καταλαβαίνουμε. Τι να πω. Κύριε Γωνιανάκη, μια τελευταία κουβέντα για τους συναδέλφους σας που σήμερα εργάζονται έξω με συνθήκες 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην ενδοχώρη και στα νότια παρέλια της Κρήτης.
1: Ναι, κυρία, είναι να τηρούμε, δηλαδή όταν χτυπήσει το θερμόμετρο 37-20, να σταματάνε ανά μία ώρα διάλειμμα, να υπάρχει δροσερό νερό, και όπου δεν τηρούνται αυτά, να υπάρχει τηλέφωνο είτε στην τεχνική επιθεώρηση είτε στο συνδικάτο, ώστε να γίνεται παρέμβαση. Δεν μπορούμε σήμερα το 2026 να έχουν γίνει οι χώροι δουλειά αρένες θανάτου και να παίζουν τη σωματική μας ακαιρεότητα καθημερινά, παλεύοντας για ένα μεροκάματο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη εύχομαι, να είσαστε όλοι σας καλά και να προσέχετε, κύριε Γωνιανάκη.
1: Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Λοιπόν. Πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων, ο κύριος Γωνιανάκης, εν ώψη και αυτής της πανελλαδικής κινητοποίησης 24 Ιουνίου σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα ασφαλείας στην οικοδομή. Βαρέα και ανθυγιεινά για τη συνέχεια για τους υγειονομικούς, οι οποίοι φωνάζουν σε όλους τους τόνους ότι κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να μην υπάρξουν διακρίσεις, να μην υπάρξουν εργαζόμενοι δύο ή τριών ταχυτήτων. Εάν το εξαγγείλατε, καλά κάνετε και το εξαγγείλατε, το μήνυμα το οποίο στέλνουν στο Υπουργείο Εργασίας, αλλά θα πρέπει να ενταχθούν άπαντες οι εργαζόμενοι και πριν το 90 και μετά το 90 και πριν από το 2000 και μετά το 2000 και πριν το 26 και μετά το 26. Καλημερίσω τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν σας ακούω.
2: Καλημέρα, λέω, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Περιμένετε να δούμε, γιατί δεν σας ακούω καν. Περιμένετε.
2: Εγώ σας ακούω κανονικά.
0: Ωραία, τώρα εντάξει. Ωραία. Έπρεπε να κάνετε μαγικά ο Παντελής από εδώ.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, για άλλη μια φορά. Χωρίς να καταλάβουμε το λόγο, μάλλον καταλαβαίνουμε ότι είναι καθαρά οικονομικός το λόγος, δημοσιονομικός. Επιχειρείται ένας απαράδεκτος διαχωρισμός μεταξύ των εργαζομένων. Άνθρωποι που δουλεύουν στον ίδιο χώρο υπό τις ίδιες συνθήκες, κάποιοι να μπαίνουν στα βαρέα, μάλλον το σχέδιο νόμου να προβλέπει ότι θα μπουν, χωρίς να ξέρουμε αν ποτέ θα υλοποιηθεί και αυτό το σχέδιο νόμου, έτσι, γιατί είναι μελλοντικό. Και κάποιοι να μην μπαίνουν. Για παράδειγμα.
0: Μισό λεπτό. Πριν πάτε στο παράδειγμα. Δημήτρη Βρύσαλη, καλημέρα και σε εσένα.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Ωραία. Πλησιάστε λίγο πιο πολύ στο το τηλέφωνο κοντά σας για να μπορούμε να σας ακούμε, κύριε Φλιτζανή, όσο πιο δυνατά γίνεται. Όχι να φωνάζετε έτσι, αλλά εντάξει, το καταλαβαίνετε. Να σας ακούει και ο κόσμος. Ναι, για συνεχίστε. Είναι απαράδεκτο λοιπόν, λέγατε.
2: Ναι, λοιπόν, για παράδειγμα, έχουμε τους νοσηλευτές, τους βοηθούς νοσηλευτή, τους γιαστώστες που ορθώς μπαίνουν, αλλά την ίδια χρονική στιγμή οι τραυματιοφόροι.

0: η ΜΕΘ, η εργαστηριακή και το παρατηρητικό προσωπικό των εργαστηρίων, οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων, οι φυσικοθεραπευτές, οι βοηθοί θαλάμου κτλ. Δεν μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγινά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Και αυτοί που μπαίνουν τους ζητάνε να πληρώσουν από την τσέπη τους αναδρομικά, αξιοσέβαστα ποστά, χωρίς να τα καλύπτει το κράτος όπως κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να συμβεί.
1: Για περιμένετε, λίγο, για περιμένετε λίγο, από ποια χρονολογία και μετά μπαίνεις χωρίς να πληρώνεις? Δηλαδή αυτός ο οποίος είναι ασφαλισμένος ή είναι στη δουλειά ως εργαζόμενος από το 90 και πριν, από το 96 και πριν, από ποια χρονολογία και πριν?
0: Είναι διαφορετικό το ένστιμο. Τους ζητάνε, ενώ ήταν δικό τους λάθος, να καλύψουν αυτή τη διαφορά από το 2011 και μετά που θα έπρεπε να είναι και δεν ήταν. Το οποίο μιλάμε ότι μπορεί να είναι 8-10 χιλιάδες ευρώ ποσά, τα οποία όπως καταλαβαίνετε με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες αδυνατούν οι εργαζόμενοι να τα πληρώσουν. Και δυστυχώς δεν νομίζω ότι κάποιος από τους παλιούς που θέλουν να αναγνωρίσουν πολύ δύσκολα θα μπορέσει τελικά να μπει υπό αυτό το καθεστώς και να αποχωρήσει νωρίτερα. Τη στιγμή που όπως γνωρίζετε οι συνθήκες εργασίας είναι εξαντλητικές και τα ωράρια κατά τη γνώμη μας, τουλάχιστον αυτοί που κάνουν κυλιόμενα και κυκλικά, θα έπρεπε οι βάρδιες να είναι 6 ώρες, 4-6 ώρες, αντί για 3-8 ώρες.
1: Ωραίο προεκλογικό κόλπο, αλλά μισό.
0: Είναι προεκλογικό κατά τη γνώμη μας, πυροτέχνημα.
1: Μα αυτό δεν ξέρω, κόλπο, πυροτέχνημα, όπως θέλετε πείτε το, αλλά είναι το μισό. Έτσι όπως το πάει είναι το μισό και είναι άδικο. Και δεν νομίζω ότι η πρώτη εξαγγελία, τουλάχιστον η Βαρύγδουπη, μα εμείς εντάσσομαι όλο το υγειονομικό προσωπικό στα βαρέα και στα ανθυγινά, έχει πλέον με αυτά πόδια να σταθεί.
0: Νομίζω ότι ο Υπουργός Υγείας συνηθίζει να κάνει τέτοια επικοινωνικού τύπου παιχνίδια και Βαρύγδουπες δηλώσεις. Αν σκεφτείτε ότι όπου σταθεί και όπου βρεθεί, λέει ότι έχουμε το καλύτερο εστί όλων των εποχών. Και εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, στο Βενιζέλιο έχουμε το λιγότερο προσωπικό που είχαμε ποτέ την τελευταία δεκαετία. Αυτό και μόνο νομίζω θα έπρεπε να φτάνει και να φτάσει εδώ όποτε θέλει να το αποδείξουμε τα ψέματα που λέει καθημερινά.
1: Να διευκρινίσω και κάτι άλλο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ρωτώντας σας, από το 2011 και μετά οι άνθρωποι, οι συνάδελφοί σας, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δουλεύουν σε κάποιες θέσεις τις οποίες προαναφέρατε, προσωπικό καθαριότητας, προσωπικό σύντησης, ηλεκτρολόγοι, τεχνολόγοι και ό,τι άλλο αναφέρατε, εν πάση περιπτώσει, είναι και μετά το 2011 αυτοί οι οποίοι δεν θα ενταχθούν χωρίς να πληρώσουν στα βαρέα και ανθυγίνα?
0: Αυτοί που θέλουν να ενταχθούν και δεν ήταν, αναγκαστικά θα πρέπει να πληρώσουν. Αυτό λέμε. Αυτοί που είναι, ήδη δηλαδή γίνονται κρατήσεις από τη μισθοδοσία τους και πληρώνει και το κράτος στις δικές του εισφορές, αναλογικά.
1: Αυτό το αναδρομικά νομίζω ότι πονάει τις τσέπες, κύριε Βρύσαλη, και πονάει πάρα πολύ, αδικώντας συναδέλφους σας.
2: Γενικά ο θεσμός των βαρέων και ανθυγινών πονάει πάρα πολύ και στις τσέπες των εργαζομένων και στα δικαιώματά τους, όχι μόνο τα συνταξιοδοτικά αλλά και τα καθημερινά, κυρία Δουγκεράκη. Ακόμα και αυτή η μισή εξαγγελία ήταν κατάκτηση των εργαζομένων που χρόνια απαιτούσαν να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε επικίνδυνες και σε ανθυγινές συνθήκες στα βαρέα και ανθυγινά. Δεν ήταν καμιά παραχώρηση από καμιά κυβέρνηση και βεβαίως αποδεικνύει ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Το δεύτερο, η αιτιολογία που έρχεται η κυβέρνηση σήμερα και εξήγηλε και έχει φέρει σε διαβούλευση το νομοσχέδιο, είτε δήθεν για να ανακαλέσει την αδικία που υπάρχει τόσα χρόνια, δηλαδή το διαχωρισμού των εργαζομένων πριν το 2011 και μετά το 2011. Μα αυτή την αδικία όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ την είχαν δημιουργήσει και την είχαν αναπτύξει. Τρίτο στοιχείο που πρέπει να πούμε νομίζω είναι καταρχήν ότι τα βαρέα και ανθυγινά είναι ένας θεσμός που καθιερώθηκε από το 1951 και αποτελεί μια σημαντική κατάκτηση των εργαζομένων. Και βεβαίως δεν είναι μόνο το συνταξιοδοτικό που είναι πολύ σημαντικό προφανώς, αλλά έχει να κάνει με τις συνθήκες εργασίας που εργαζόμαστε. Δηλαδή θα πρέπει ουσιαστικά το κράτος αναγνωρίζει από τότε ή θα έπρεπε να αναγνωρίσει ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πάρουν ως αντισταθμιστικά ωφέλη στη φθορά που υφίσταται της υγείας τους και υψηλότερους μισθολογικές απολαβές και μειωμένα ωράρια και μεγαλύτερες άδειες και να συνταξιοδοτούνται κατά 5 έτη νωρίτερα σε σχέση με τα γενικά όρια συνταξιοδότησης. Η κυβέρνηση τίποτα από αυτά δεν έχει κάνει. Το μόνο που λέει είναι ότι θα ισοτιμήσει την αδικία που υπάρχει και μη και μετά τους 11 εργαζόμενους που έχουν προσδευτεί με το καθεστώς των βαρέων και αθυγινών και αυτούς που ήταν πριν το 11. Και βεβαίως, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Δημήτρης, βάζοντας βαθιά το χέρι και άκουσον, όχι μόνο να πληρώσουν που κακώς καλείται και δεν πρέπει να πληρώσουν οι εργαζόμενοι για τα δικά τους ασφάλιστρα, αλλά και για το εργοδότη. Δηλαδή, εδώ, εκεί που μας χρωστάνε, μας ζητάνε και το βόδι πίσω. Και βεβαίως, εδώ η αδικία υφίσταται για όλους τους συναδέρφους που βρισκόμαστε μαζί στις βάρδιες. Δηλαδή, είπε μια σειρά ειδικότητες που από τις 16 που είχε ο κανονισμός του ΙΚΑ, εντάσσει 3. Και το κάνει όχι αν θέλετε γιατί τους ξέχασε, ακριβώς γιατί δεν θέλει να υπάρχει κόστος οικονομικό ακριβώς για τα χρήματα που οφείλει το κράτος να παραχωρήσει σαν αντιστάθμισμα στους εργαζόμενους με δικαιώματα και μισθοδοσία.
1: Τότε κακώς είπα ότι είναι μισή αυτή η προεκλογική εξαγγελία. Είναι στο 1/3 της. Έτσι, εξαγγελία. Από τις 16 μισό. Από τις 16 λέτε ειδικότητες που είσαστε ως εργαζόμενοι μέσα στα νοσοκομεία, εντάσσεις στα βαρέα και στα ανθυγιεινά από το 2011 και μετά, μόνο 3, οι οποίες είναι.
2: Είναι νοσηλευτές βοηθοί και άρρωστες. Ακόμα και το πρόβλημα με χράκι που έγινε ενδιάμεσα από τότε που καθιερώθηκαν τα βαρέα και ανθυγινά μέχρι σήμερα το 2020 που προέβλεπε και τους γιατρούς και τους φυσικοθεραπευτές δεν τους εντάσσει. Και εδώ η λογική είναι αυτή. Ούτε ξεχασιάρης είναι ούτε η κυβέρνηση ούτε ο κύριος Μητσοτάκης ούτε το Υπουργικό Συμβούλιο. Όλα προσμετρούνται ώστε να εξοικονομηθούν οικονομικοί πόροι από δικαιώματα εργαζομένων και απολαβές για να κατευθυνθούν στα τεράστια πλεονάσματα τα οικονομικά. Μάλιστα. Που έχει ματώσει ο ελληνικός λαός.
1: Οι εξαγγελίες λοιπόν του 1/3, μισό λεπτό τώρα, θα μου δώσετε, αν έχετε την καλοσύνη, 5 λεπτά ακόμα, γιατί πρέπει να πάω στα διαφημιστικά μηνύματα, σας παρακαλώ ιδιαίτερος και τους δύο, για να δούμε από εδώ και κάτω, με αυτή την εξαγγελία του 1/3, σε ό,τι έχει να κάνει με τα βαρέα και ανθυγινά, πώς εσείς από τη δική σας την πλευρά προχωράτε και αντιδράτε. Μπορώ να έχω αυτά τα 5 λεπτά, κύριε Φλιτζάνη και κύριε Βρύσαλη? Ωραία, ωραία, σας ευχαριστώ.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Η ώρα είναι 9.
3: 9.84.
5: Ναι, ναι. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
6: Sorry. I don't understand.
5: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
6: Excuse me?
7: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
8: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης.
5: Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός ο Βουηδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
10: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
11: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
11: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
5: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
11: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
5: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
11: Και στο lithi.gr.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
15: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
16: Coca-Cola 2x1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
15: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
17: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
18: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
19: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
4: 984, για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Μιλάμε με τον κύριο Βρίσελη και τον κύριο Φλιτζανή, είναι οι πρόεδροι των εργαζομένων στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου, το Βενιζέλιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Μιλάμε για τα βαρέα και ανθυγίνα και αυτή τη διαμαρτυρία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και την αναστάτωση που έχει προκληθεί στις τάξεις των υγειονομικών, καθώς όπως ακούσατε πριν από λίγο, έτσι όπως καταγράφεται, με βάση την εξαγγελία του Υπουργείου Εργασίας, προεκλογικό και επικοινωνιακό το αφήγημα και η εξαγγελία περί της ένταξης των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγινά, καθώς εδώ θα μπει στα βαρέα και ανθυγινά αλλά από το 2011 και μετά μόνο το 1/3, τρεις κατηγορίες από τις 16, οι νοσηλευτές βοηθοί, νοσηλευτές διασώστες, με τον κύριο Φλιτζάνη και τον κύριο Βρύσαλη να λένε πάρα πολύ απλά ότι όλοι μαζί πρέπει να μπούμε και δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει στη δουλειά σου και να ξέρει ο συνάδελφός σου, ο οποίος είναι με μια άλλη ειδικότητα από σένα, ναι, ότι εσύ θα είσαι, ας πούμε, ο τυχερός, θα μπεις μέσα στα βαρέα και ανθυγίνα, εκείνος δεν θα μπει, ή αν είσαι από το 2011, ότι αναδρομικά θα πρέπει και να πληρώσεις το κράτος για να σε εντάξει στα βαρέα και ανθυγίνα. Τα λέω σωστά?
2: Σωστά τα λέω, κύριε Βιάγη.
1: Για συνεχίστε λοιπόν, κύριε Βρύσαλη, σε αυτό που λέγατε.
2: Ναι, κοιτάτε να δείτε, όντως αποτελεί εμπεγμό, δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του συνόλου των υγειονομικών.
1: Δεν ξέρω, κάτι δεν πάει καλά με τις τηλεφωνικές γραμμές, με το σημείο που βρίσκεστε, το να μην σας ακούω εγώ, δεν σας ακούει ούτε ο κόσμος και τον ταλαιπωρούμε και δεν θα την συνεχίσω τη συζήτηση, αν δεν κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μας να δούμε τι θα απογίνουμε.
2: Ναι, ακούτε τώρα.
1: Τώρα ναι.
2: Λέω το εξής, ότι αποτελεί εμπεγμό, δεν ικανοποιεί τις ανάγκες των υγειονομικών και βεβαίως θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να ανατραπεί αυτό το σχέδιο και να μπει στην ουσία της όλη αυτά που συζητάγαμε. Εμείς, κυρία Ντουργεράκη, σαν σωματείο ήδη θα βάλουμε ζήτημα και σήμερα που συνεδριάζουμε να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις και για να αλλάξει, αν θέλετε, αυτό το νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση. Και το δεύτερο, να μπορέσουν οι εργαζόμενοι το καλοκαίρι αυτές τις πλευρές που αναφέραμε με τις άδειες, γιατί είναι και μπεγμός. Απ' τη μία να σε βάζει στα βαρέα και ανθυγινά, αν σε βάλει, και από την άλλη να μην μπορείς να πάρεις 10 μέρες άδεια, να μην μπορείς να πάρεις τα ρεπό σου, να μην μπορείς να αρρωστήσεις. Εμείς πρόκειται να πάμε στην επιθεώρηση εργασίας να καταγγείλουμε αυτό το καθεστώς που αφορά εργαζόμενους που δεν μπορούν να πάρουν τις άδειες και τα ρεπό. Θα γίνει εξώδικη διαμαρτυρία του σωματείου μας απέναντι στο Υπουργείο Υγείας και στις διοικήσεις σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας που εργαζόμαστε, που είναι επικίνδυνες και ανασφαλείς. Και βεβαίως καλούμε και την Ομοσπονδία να σταματήσει να είναι εκπρόσωπο του Υπουργείου και να προχωρήσει σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Δηλαδή, με αίτημα να ενταχθεί το σύνολο των ειδικοτήτων του ΕΣΥ που εργάζονται στις συνθήκες ανθυγιεινές στα βαρέα και ανθυγιεινά, με μείωση των ορίων συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας. Να πληρώσει το κράτος την αναγνώριση των ΕΣΥΜΟΝ αναδρομικά στους κλάδους που θα ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά, να γίνουν μαζικές προσλήψεις προσωπικού σε όλες τις δομές υγείας, να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι και να χορηγηθούν βεβαίως τα οφειλόμενα ρεπό ανάπαυσης και η καλοκαιρινή άδεια.
1: Αν μας βάλουν σε βαρέα ανθυγιεινά, πότε είπατε, κύριε Φλιτζανή, ότι αν σας βάλουν, όποιοι μπουν στα βαρέα και ανθυγιεινά θα μπουν, για ποια χρονολογία μιλήσατε στην αρχή της κουβέντας?
0: Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα ξεκινήσουν, νομίζω, από 1η-1η-27. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ένα προεκλογικό πυροτέχνημα και ότι αφορά το διάστημα για αυτούς που δεν ήταν από το 2011 μέχρι και σήμερα.
1: Να.
2: Που σημαίνει και πέρα, χρήματα περίπου κάποιος που είναι 60 χρονών θα πρέπει να πληρώσει γύρω στις 9.000 ευρώ. Για να είμαστε και λίγο πρακτικοί, κυρία Δουλγεράκη.
1: Ναι, αυτό που είπε ο πρόεδρος, ο κύριος Φλιτζανής, ναι, από το Βενιζέλιο, ναι, ναι, πριν από, ναι, λίγο, ναι, εκεί, 8 με 9 χιλιάρικα για να μπορέσεις, ναι, να μπεις μέσα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Πότε, έτους 2026, με τον πληθωρισμό στα ύψη, με την ακρίβεια να σε εκτροχιάζει, να σε βγάζει εκτός προϋπολογισμού και εμείς να μιλάμε ότι πρέπει και να πληρώσουμε για να μας βάλουν στα βαρέα και ανθυγιεινά αυτή την ώρα. Δίκαιο θα πει κάποιος άλλος, ωστόσο, σας προλαμβάνω ερώτηση που θα πούνε απ' έξω. Είναι ασφαλιστικές τις φορές που έχουν καλυφθεί? Θα σας πει κάποιος άλλος, τι απαντάτε?
2: Κυρία Δουλγεράκη, αν απαντάω εγώ τώρα, μου δίνετε αυτό το...
1: Παρακαλώ, και εσείς και ο κύριος Φλιτζανής θέλω να απαντήσετε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι η πολιτεία, το κράτος ευθύνεται, δεν ευθυνόμαστε εμείς, γιατί και πριν το 2011 σε συνθήκες ανθυγιεινές δουλεύαμε. Από το 2011 και μετά, το ίδιο το κράτος δεν είχε περιμνήσει να μας εντάξει και εμάς τους παλιότερους στα βαρέα και ανθυγιεινά. Δεν φταίμε εμείς. Άρα αυτοί που φταίνε, αυτοί να πληρώσουν. Δηλαδή κάποιος που δεν φταίει πρέπει να πληρώνει. Και ταυτόχρονα βεβαίως, εδώ τι σου λέει το Υπουργείο? Ότι θα πληρώσεις όχι τα αίσθημα τα δικά σου για να πατήσουν σε κάποιους καλοπροαίρετους που λένε μα πρέπει να πληρώσεις, κύριε Βρύσαλη. Εδώ με καλεί να πληρώσω και τα επασφάλιστρα του εργοδότη, του κράτους. Πού τα είδανε γραμμένα αυτά τα φιντάνια?
0: Να συμπληρώσω κάτι, κύριε Δουλγεράκη.
1: Βέβαια, παρακαλώ.
0: Τα δύο μεγάλα κόμματα της πατρίδας μας πληρώνουν αυτά που χρωστάνε? Δεν χρωστάνε πάνω από 1 δισευρώ? Και τα δύο μαζί χρωστάνε. Πόσες κυβερνήσεις πέρασαν από το 2011 και μετά?
1: Και στην ηρωνία της συγκυρίας, ο δικός σας ο πολιτικός προϊστάμενος είπε ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν αυτά τα χρήματα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Άρα ποιον κοροϊδεύουμε τώρα. Λεφτά υπάρχουν για αυτούς που θέλουν, για αυτούς που... και για κοινωνικά αγαθά δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο ντροπή, τίποτα άλλο δεν θα πω.
1: Μάλιστα. Την ώρα που τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα μέσα στο χώρο της υγείας, αλλά και τον κύριο Θημιστοκλέους που άκουγα στην προχθεσινή ημέρα, τρόπος του λέγει, πρέπει να ήταν ή Πέμπτη απόγευμα, ναι, νομίζω ότι Πέμπτη το απόγευμα, άκουγα ένα ρεπορτάζ από την Αθήνα και τις δηλώσεις του κυρίου Θημιστοκλέους να λέει την ώρα που εσείς διεκδικείτε και λέτε χίλια δύο πράγματα, τις άδειες που δεν μπορείτε να πάρετε, το προσωπικό που δεν υπάρχει, ότι ξέρετε, αυτή την ώρα υπάρχει ο μεγαλύτερος αριθμός προσωπικού που είχε ποτέ το ΕΣΥ και είμαστε πάνω σε αυτή τη συγκυρία. Δηλαδή αυτό το ποίημα και αυτό το αφήγημα ή εσάς εκθέτει ή εκείνους εκθέτει, κύριε Φλιτζανή, για να ξεκινήσω από εσάς και είναι το τελευταίο πρώτο.
0: Κοιτάξτε, αυτό για το Βενιζέλιο δεν ισχύει. Αν έχει υπάρξει μια μικρή αύξηση της τάξης του 5% όπως λένε τα τελευταία χρόνια, καταρχάς αυτό δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν. Το προσωπικό υπολείπεται κατά πολύ των πραγματικών αναγκών. Συνεπώς όλα αυτά, γιατί δεν προχωρήσανε για να δείξουμε πόσο πραγματικά, πόσο προσωπικό λείπει στην ανανέωση των οργανισμών των νοσοκομείων με βάση σύγχρονες ανάγκες. Άλλο ένα πυροτέχνημα που ζητήσανε, υποτίθεται, για να φτιάξουν οργανισμούς και τελικά υποχωρήσανε λόγω δημοσιονομικού κόστους. Χωρίς να βάλεις χρήματα και να πληρώσεις δημόσιο και εθνικό σύστημα υγείας με βάση τις σύγχρονες πραγματικές ανάγκες δεν μπορείς να έχεις και αναγκαστικά θα βάζουμε όλα για κυβοβαθιά οι πολίτες στο χέρι στη τσέπη, ενώ ήδη είμαστε πρώτοι σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας.
1: Κύριε Βρυσαλή.
2: Κοιτάξτε, και για το νοσοκομείο, το πανεπιστημιακό και τα νοσοκομεία της Κρήτης, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχουν αποχωρήσει από το σύστημα υγείας πάνω από 1.000 εργαζόμενοι. Όταν οι οργανισμοί ξεπερασμένοι ήταν 4.000 έπρεπε να υπάρχουν, είμαστε ήδη μείον 1.000 άνθρωποι λιγότεροι. Αυτό αποδεικνύει το ένα στοιχείο και τα ψέματα που λέει ο κύριος Θημιστοκλέος και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Και το δεύτερο είναι τα χιλιάδες μέρες ρεπό και άδειες που δεν μπορούν να δοθούν. Και το τρίτο, κυρία Δουργεράκη, σε σχέση ότι είναι στα καλύτερά του, ας πάει κανένας να κλείσει ραντεβού στο καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας της τελευταίας πενταετίας, να κλείσει ένα ραντεβού στα τακτικά ιατρία, να κλείσει ένα ραντεβού να κάνει κάποιος υπέρηχο μια αξονική, να κλείσει ραντεβού για να κάνει ένα χειρουργείο και αν τυχόν μπορέσει και βρει σε έγκαιρα και σε κατάλληλο χρονικό διάστημα να μου σφυρίξει κλέφτηκα, να το πω έτσι, και όχι από το κινητό του που κάνει πολλές φορές θεατρινισμούς ο κύριος Γεωργιάδης, ότι κλείνει ραντεβού από το κινητό του σε χρόνο ντετέ. Αυτά να τα πει αλλού, σε αυτούς που θεωρεί ηθαγενείς και σε αυτούς που λένε ότι θέλουμε καθρεφτάκια. Εμείς, κυρία Δουργεράκη, έχουμε πει χρήματα που υπάρχουν για να δίνουν φοροαπαλλαγές, να κερδίζουν οι μεγάλοι όμιλοι από το χρηματιστήριο δισεκατομμύρια καθημερινά και την ίδια ώρα να αυξηθούν οι συντάξεις των πολιτών, για να αυξηθούν οι μισθοί μας, να μπορέσουν να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι ή να πληρωθούν ό,τι μας οφείλουν, για μας λεφτά δεν υπάρχουν. Το λένε ευθαρσώς, ότι και λεφτά να είχαμε, τη 13η και 14η σύνταξη δεν σας δίναμε. Ήδη η Κομισιόν, τώρα το πρωί, πρωτού κάνουμε τη σύνδεση, έλεγε ότι πρέπει να καταργηθούν και αυτές οι ελάχιστες φοροαπαλλαγές που έχουν κερδιθεί από τους πολίτες και από τους εργαζόμενους. Mm. Άρα καταλαβαίνετε ότι το φθινόπωρο θα είναι πιο σκληρό και γι' αυτό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα υπάρχει παλαϊκή συλλαλητήριο όλων όσων σήμερα πλήττονται από αυτή την πολιτική.
1: Λοιπόν, κύριε Φλιτζανή, κύριε Βρύσαλη, κύριε Φλιτζανή, σας ευχαριστώ και τους δύο. Καλημέρα σας από το Ράδιο 984. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τα βαρέα και ανθυγιεινά. Τώρα, όταν θέλεις να γιάσεις και δεν σε αφήνουν, βλέπω μία είδηση η οποία έρχεται από το Δήμο Βιάννου. Σαν είδηση είναι καλή, αλλά στο πλαίσιο της έχει αρκετά κενά. Και λέω τι θέλω να πω. Λέει ότι το Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας και την Κινητή Μονάδα Αλληλεγγύη Ηρακλείου, πως διοργανώνουν μια ενημερωτική δράση με θέμα την άνοια. Η εκδήλωση, λένε, θα πραγματοποιηθεί 11 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Γιάννη στο Πνευματικό Κέντρο Περικλής Βλαχάκης και ότι στοχεύει στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την άνοια, την πρόληψη της νόσου, καθώς και την υποστήριξη των φροντιστών, αλλά και των οικογενειών των ατόμων που πάσχουν από αυτήν. Η αρχή και στην ουσία της είναι πάρα πολύ καλή. Ακούγεται πάρα πολύ καλά, γιατί χρειάζονται μέρημνα και οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από την άνοια, χρειάζεται και η πρόληψη στην άνοια, χρειάζεται να γνωρίσουμε ποιος είναι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, αλλά πολύ περισσότερο χρειάζονται υποστήριξη, ενημέρωση, ψυχική στήριξη, επίσης οι άνθρωποι οι οποίοι περιθάλπτουν, οι οικογένειες, τα μέλη των οικογενειών ή όποιοι άλλοι έχουν να κάνουν με την περίθαλψη των ανθρώπων αυτών, προσέχουν, βλέπουν τους ανθρώπους αυτούς. Εδώ θα ήθελα να πω στην πολιτεία και να τη στείλω ένα μήνυμα. Ξέρετε τι σημαίνει τουλάχιστον, αν δεν το έχετε βιώσει στην εμπειρία σας, να ζεις δίπλα σε ένα ανιακό? Ξέρετε ποιες είναι οι ανάγκες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι για την δική τους, αν θέλετε, γιατί δεν είναι κάτι που μπορεί να ιαθεί, είναι κάτι που απλά μπορείς την άνοια να την επιβραδύνεις και να πάει λίγο πιο αργά, να εμφανίζει όλο και πιο σκληρά και πιο δύσκολα, αν θέλετε, συμπτώματα. Εξέλιξη, δύσκολη εξέλιξη. Ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο αυτή την ώρα έχουν να κάνουν, παλεύουν οι φροντιστές? Υπάρχουν κάποιες δομές κρατικές για τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια για να μπορούν, που τους έχουν στα σπίτια, να περιθάλπτουν τους δικούς τους ανθρώπους? Γιατί σαφέστατα δεν υπάρχουν και κλινικές. Αν μετράμε 1, 2, 3 ή 5 σε όλη την Ελλάδα, τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και βέβαια εδώ γίνεται ένα άλλο σύριαλ που λέει ότι, ξέρεις, θα στείλω τον άνθρωπό μου στο γυροκομείο. Συγγνώμη, αλλά κανένα γυροκομείο, εάν δεν έχει εξειδικευμένο προσωπικό μέσα, δεν μπορεί να περιθάλψει αυτούς τους ανθρώπους. Άρα αυτοί οι άνθρωποι, για να ζουν με αξιοπρέπεια, πρέπει να βρίσκονται μέσα στο δικό τους το χώρο. Ποιος είναι εκείνος που τους ανθρώπους αυτούς τους περιθάλπτει? Ποια είναι η βοήθεια που έχει η πολιτεία? Πανταχού απούσα από όλα αυτά τα πολύ δύσκολα για την υγεία, τη δημόσια υγεία, και πάει λέγοντας. Καλημερίζω τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου, γιατί σήμερα υπάρχει μια κινητοποίηση στο κέντρο του Ηρακλείου. Έχει να κάνει με τους συλλόγους γονέων και δαιμόνων των μαθητών των υπηαγωγείων, τα οποία είναι μόνο υπό έξωση, σενάρια για έξωση, συνθηκών λειτουργίας των νηπιαγωγείων. Τι ακριβώς, κύριε Δημήτρη Δουλουφάκη?
20: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δουλουφάκη. Μια μικρή διόρθωση, δεν είναι σήμερα, είναι την άλλη εβδομάδα.
1: Α, την άλλη εβδομάδα, μπερδεύτηκα.
20: Ναι, στις 15 του μήνα βγάλαμε την ανακοίνωση, όμως αμέσως μετά τη σύσκεψη που κάναμε την προηγούμενη Τετάρτη.
1: Α, μάλιστα.
20: Για την οποία είχαμε μιλήσει πριν καμιά δεκαριά μέρες περίπου μαζί κιόλας, και μαζί. Η κινητοποίηση λοιπόν αυτή αφορά κυρίως το 37ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου, εδώ στο Μασταμπά, το οποίο υπάρχει μια αγωγή έξωσης, και από ό,τι λέει και η ίδια Δημοτική Αρχή, δεν υπάρχει κάποια λύση, τέλος πάντων, να διαφαίνεται στον ορίζοντα για αυτά τα παιδιά, όπου δεν ξέρω που θα πάνε. Να θυμίσω σε όσους μας ακούνε ότι το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο είναι χαρακτηριστικό δείγμα, κύριε Δουλγεράκη, όλων όσων παλεύουμε και για όλα όσα καταγγέλουμε όσο αφορά τη σχολική στέγη. Είναι ένα νηπιαγωγείο το οποίο βρίσκεται σε ένα μισθωμένο κτίριο τουλάχιστον 30 χρόνια. Η σύμβαση έχει ανανεωθεί 25 χρόνια πριν, αλλά το συγκεκριμένο βρίσκεται πάνω από 30 χρόνια εκεί. Μιλάμε για ένα κτίριο, για ένα σχολείο, ας το πούμε σχολείο εντός.
1: Ναι. Άντε βρε Παντελή να το αποκαταστήσουμε. Να δούμε τι άλλο θα μας πει ο κύριος Δουλουφάκης με όλα αυτά που συμβαίνουν με τα σχολεία, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα παιδιά μας. Να ήταν μόνο αυτό, δεν θα έλεγα και τίποτα άλλο, αλλά να έχουμε τον κύριο Δουλουφάκη στη γραμμή, γιατί θέλω να του θέσω άλλο ένα ερώτημα. Έχει να κάνει με μεγαλύτερα παιδιά και θα σας εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Λοιπόν, για ποιο σχολείο λέγατε, γιατί εκεί έγινε η διακοπή, κύριε Δουλουφάκη?
20: Ωραία. Μιλάω για το 37ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου,
1: ναι.
20: Κυρίως για το οποίο, όπως είπα, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, εάν κάποιος θέλει να περιγράψει την κατάδεια της σχολικής στέγης στο Δήμο Ηρακλείου, και όχι μόνο βέβαια, σε όλους τους Δήμους της χώρας υπάρχει αυτό. Μιλάμε για ένα μισθωμένο κτίριο το οποίο βρίσκεται σε υπόγειο τουλάχιστον τα 30 τελευταία χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν πληρεί καμία προϋπόθεση είτε ασφάλειας είτε εκπαιδευτικής διαδικασίας, με όσο φιλότιμο και αν προσπαθούν οι νηπιαγωγοί εκεί να το κάνουν όσο γίνεται καλύτερο. Μιλάμε για ένα χώρο σε ένα υπόγειο. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, εννοείται ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ούτε για να φτιαχτεί σχολείο το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δεν υπήρχε τα τις τελευταίες δεκαετίες. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτά τα παιδιά στον αέρα. Η πρωτοβάθμια έχει ενημερώσει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι για να φιλοξενηθούν τα παιδιά που θα φύγουν. Να θυμίσω πέρυσι ότι τα δύο νηπιαγωγεία και το ένα δημοτικό που κλείσανε απορροφήθηκαν από τις όμορες σχολικές μονάδες, με μία διαφοροποίηση ότι είναι ήδη κορεσμένες και φαντάζεστε ότι υπάρχουν προβλήματα εκτός από το ότι οι γονείς αναγκάζονται να πηγαίνουν πολύ πιο μακριά από το χώρο κατοικίας τους για να πάνε τα παιδιά τους. Τα ίδια τα παιδιά στριμώχνονται σε ακόμα περισσότερο κορεσμένους χώρους. Για το 42ο μοιράστηκε το ένα τμήμα σε ένα χώρο πάλι μισθωμένο με μία μόνο κοινή τουαλέτα για εκπαιδευτικούς και για νηπιαγωγάκια, και το άλλο σε ένα χώρο ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί αποθήκη σε ένα δημοτικό σχολείο εδώ κοντά, το οποίο δεν ήταν φτιαγμένο για να γίνει αίθουσα. Άρα βλέπουμε, κύριε Δουλγεράκη, ότι το θέμα της σχολικής θέσης, το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, το έχετε αναδείξει πάρα πολλές φορές, είναι τραγικό. Δεν υπάρχει
1: καμία. Μα πώς να μην το αναδείξω? Στην καθημερινότητά μου περνάω μπροστά πάντα στη διαδρομή μου από ένα νηπιαγωγείο που έχει μισό πεζοδρόμιο, έχει μπάρες, βάλει σιδερένιες, οι οποίες είναι χρωματιστές. Το πεζοδρόμιο είναι παλιό σπίτι, το οποίο μέσα φαίνεται να είναι νηπιαγωγείο, με μισό μέτρο πεζοδρόμιο και με μία μπάρα για να μην πάει κάποιος να παρκάρει ή να προστατεύσει τα παιδιά μέσα σε αυτό το σπίτι. Δηλαδή κάθε πρωί και κάθε μεσημέρι που περνάω από εκεί και το βλέπω, πάντα κάνω την ίδια σκέψη, την κατάντια μας.
20: Ακριβώς, ακριβώς την κατάδια μας, και ιδίως για την νηπιαγωγία. Δηλαδή η πρώτη επαφή που έχουν αρκετά νηπιαγωγάκια με το χώρο του σχολείου είναι απογοητευτική. Μιλάμε για 25 μισθωμένα κτίρια. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι επίσημα ότι δεν έχω χώρους, δεν μπορώ να βρω οικόπεδο. Εμείς αυτό που λέμε και για Δουλγεράκη είναι ότι δεν δίνονται λεφτά για να βρεθούν χώροι. Χώροι υπάρχουν, υπάρχουν όταν θέλουν να γίνουν ξενοδοχεία, υπάρχουν όταν θέλουν να γίνουν σούπερ μάρκετ, υπάρχουν όταν θέλουν να γίνουν ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε, αλλά για να δοθούν λεφτά να αγοραστούν οικόπεδα είτε στο κέντρο της πόλης είτε περιφερειακά, δεν δίνονται. Και αυτό είναι ουσιαστικά το πρόβλημα.
1: Ωραία.
20: Δεν δίνονται
1: μια λεφτά. Χαρά, μια χαρά. Προεκλογική περίοδος, να τα άμεσα αιτήματα, όχι περί ενέμων και υδάτων, που περιμένουμε απαντήσεις από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς που έρχονται εδώ, θα πιούνε τη ρακούλα, θα κάνουν τη βολτούλα τους και μετά θα φύγουν. Το ήλθον είδον απήλθον δεν λέει πλέον τίποτα για αυτά τα προβλήματα. Να σας πω κάτι, και δεν είναι μόνο τα μικρά παιδιά, και θέλω να μου λύσετε άλλη μία απορία, και θέλω να ξέρω αν σαν Ένωση Γονέων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου έχετε κάποια εικόνα στο τι γίνεται με τα ειδικά σχολεία
20: Ενεγίλ,
1: μπράβο, είδατε, με διορθώσατε και σας ευχαριστώ, εδώ στην Ελικαρνασσό, διότι έχω κάποιες πληροφορίες συνομιλώντας με κάποιους ότι μία αίθουσα ή ένας χώρος που θα ήταν πολυχώρος για τις εκδηλώσεις αυτών των παιδιών θέλει κάπως αλλιώς να εκμεταλλευτεί, και όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο, αν έχετε ακούσει κάτι, γιατί εδώ η πληροφορία μου λέει ότι σηκώνεται φύελλα αντιδράσεων από τους γονείς.
20: Το ακούω από εσάς τώρα, κύριε Δουλγεράκη, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Εννοείται ότι θα το διερευνήσουμε, καθώς μιλάμε για δύο σχολεία, ειδικά σχολεία, τα οποία έχουν...
1: Γιατί πήγανε και κάνανε αυτοψία κάποιοι από το Δήμο. Τουλάχιστον ο ένας παράγοντας είναι γνωστός από το Δήμο. Ο δεύτερος παράγοντας δεν είναι γνωστός και έχουν αρχίσει τα σενάρια. Και όταν μιλάμε για αυτά τα δύο σχολεία και ειδικά για αυτά τα δύο σχολεία, νομίζω ότι πρέπει να είναι στη Δημοτική Αρχή ακόμα πιο προσεκτική. Αρκετά τα έχουν ταλαιπωρήσει αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
20: Ακριβώς. Γι' αυτό θα το διερευνήσουμε και εννοείται ότι θα είμαστε σε επαφή σε περίπτωση που μάθουμε κάτι το οποίο είναι αντίθετο με τη διαδικασία την εκπαιδευτική αυτών των παιδιών τα οποία έχουν αυξημένες ανάγκες. Που να θυμίσουμε εδώ, κύριε Δουλγεράκη, ότι ήταν στιβαγμένα σε ένα χώρο και άδο ουσιαστικά στον Αγιάννη το Χωστό, με πολλούς αγώνες των γονέων. Καταφέραν και φύγαν από εκεί και πήγαν σε ένα χώρο, ας το πούμε πάλι σχολείο, με οικίσκους, με κοντέινερ, όχι φτιαγμένο. Και εννοείται ότι αυτό που λέγαμε πριν, έρθε να κουμπώσει πάλι, ότι υπάρχει χώρος οικόπεδο κοντά στο Τζάμπο, συγγνώμη τώρα για τη διαφήμιση, αλλά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, το οποίο έχει σχεδόν απαλωτριωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η απαλωτρίωση και είναι προορισμένο για να φτιαχτεί το ΕΝΕΓΙΛ, όχι το ΕΚ για το ΕΝΕΓΙΛ, αλλά παρόλα αυτά παραμένει ακόμα ανολοκλήρωτη όλη η διαδικασία. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι δεν δίνονται ούτε εκεί τα απαραίτητα κονδύλια για να φτιαχτεί επιτέλους ένα σχολείο και να στεγαστούν αυτά τα παιδιά σε χώρους που τους αρμόζει και τους αξίζει.
1: Σαν ένωση γονέων, δείτε το, διότι τα μηνύματα τα οποία έρχονται ήδη και στο τηλέφωνο λένε ότι τρέχει κάτι σοβαρό και υπάρχουν άλλοι σχεδιασμοί. Για δείτε το για να καταλάβουμε τι είναι.
20: Ναι, γιατί τα προβλήματα είναι μεγάλα. Αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει και το χειμώνα με πλημμύρες που είχαν συμβεί.
1: Σαφέστατα. Τα σκέπαστρα τα οποία λείπουν και όλα τα υπόλοιπα. Αφήστε το. Με οι αίθουσες, οι προκάτοι αίθουσες, αφήστε το.
20: Ακριβώς.
1: Περιμένω να δούμε τι θα γίνει. Θα είμαστε σε επικοινωνία σας.
20: Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Τώρα έρχεται το μήνυμα του κυρίου Νίκου που είναι όλα τα λεφτά. Την ικτρή άνοια των πολιτικών, αφού δεν αντιλαμβάνονται τίποτα, πώς θα τη θεραπεύσουμε. Γιατί έκανα πριν από λίγο το σχόλιο και όταν. Ότι λείπει καλή η ενημέρωση και τα λοιπά, αλλά αυτά τα οποία μας λείπουν. Επίσης μου έρχονται δύο φωτογραφίες από την Εθνική στρίβοντας προς αεροδρόμιο με ένα αυτοκίνητο, δεν ξέρω αν είναι αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή ή αν είναι πριν από 5-10 λεπτά ή αν έχει φύγει το αυτοκίνητο, ένα άσπρο ως φαίνεται τζιπ το οποίο έχει μπει στο πλάι του δρόμου, έχει περάσει και έχει με τη μούρη προς τα κάτω, η πόρτα του ανοιχτή φαίνεται να είναι. Μου λένε εδώ στο μήνυμα ότι δεν είχε κόσμο εκεί. Δεν ξέρω λοιπόν αν κάποιος τραυματίστηκε, αν υπήρξε κινητοποίηση πριν ή οτιδήποτε, ή αν βγήκε και μακάρι να είναι όλα καλά σε αυτό το τροχαίο. Αν παραμένει εκεί το αυτοκίνητο, αν και από πίσω υπάρχει ένα μηχάνημα, έχετε το νου σας όσοι στρίβετε από Εθνική για να κατέβετε κάτω προς το αεροδρόμιο. Αν έχει απομακρυνθεί, όλα καλά. Αλλά αν είναι όμως εκεί, έχετε το κατ' ο νου, έτσι που να μην ταλαιπωρηθείτε και να μην κινδυνεύσει κάποιος από εσάς.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 84.
21: Η ώρα είναι 9:30.
22: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
6: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
23: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
23: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
24: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2 ευρώ και 49 λεπτά. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8 ευρώ και 19 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
25: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
26: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
25: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
27: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
21: 9,84. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
1: Καλημέρα σας για άλλη μια φορά στα 36 λεπτά μετά τις 9. Επανέρχομαι σε ένα θέμα το οποίο είχατε ακούσει από τις 12 του Μάη εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής. Έχει να κάνει με τα υδρόμετρα άρδευσης στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Έχει να κάνει με την ελάχιστη κατανάλωση των 50 κυβικών. Υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι έλεγαν ότι, ξέρετε, ακόμα και να το δεχθούμε δεν μπορούμε να πληρώνουμε περισσότερα χρήματα, όταν ειδικά τα υδρόμετρά μας έχουν μηδενική χρέωση. Να καταλάβουμε το πάγιο, αλλά μέχρι εκεί. Ο δήμαρχος, ο κύριος Κοκοσάλης, προς τιμήν του ο Μανώλης ο Κοκοσάλης, είχε πει τότε ότι εδώ μιλάμε για μία αστοχία, για ένα λάθος με τις χρεώσεις άρδευσης, και θα δούμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο πώς θα διορθώσουμε όλη αυτή την κατάσταση, γιατί ο Δήμος μπορεί να επιβαραίνεται, όμως κανένας από τους δημότες μας δεν θέλουμε να επιβαρύνονται, να επιβαρύνεται με το ελάχιστο. Θα σας το υπενθυμίσω, γιατί επαναλαμβάνω ότι ήταν προς τιμή του κυρίου Κοκοσάλη αυτή η στάση. Γιατί τώρα όλο αυτό? Γιατί οι άνθρωποι επικοινωνούν ξανά με το Radio 984, με το neakriti.gr, με όλους εμάς και λένε το εξής: ο Δήμαρχος μπορεί να είχε ζητήσει συγγνώμη, αλλά τα πράγματα δεν διορθώθηκαν. Εμείς, περιμένοντας το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν πήγαμε να πληρώσουμε το μεγάλο ποσό για το οποίο είχαμε χρεωθεί, και τώρα είμαστε εκτεθειμένοι διότι μπαίνουν φυσιολογικά και οι προσαυξήσεις. Για να δούμε τι θα γίνει. Ακούστε για αρχή τι είχε πει τότε ο κύριος Κοκοσάλης.
11: Όντως, πέρυσι είχε πάρθει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αναμόρφωνε τα τέλη άρδευσης του Δήμου. Γιατί υπάρχει αυτό, αυτή η απόφαση για τον Γεράκη? Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, οι αυξήσεις, το κόστος του ρεύματος όλα αυτά τα χρόνια, να ενημερώσω ότι 12 χρόνια τώρα δεν είχαμε αυξήσει τέλη καθόλου. Οι αυξήσεις λοιπόν του ρεύματος είχε ως αποτέλεσμα η άρδευση να είναι μια υπηρεσία η οποία, ενώ πρέπει να είναι ανταποδοτική, δημιουργούσε χρέη, έβαζε μέσα το Δήμο κατά πολλές χιλιάδες ευρώ λόγω του ρεύματος. Συγκεκριμένα το 19 το ρεύμα στο Δήμο ήταν 1.610 και το 22, θα φέρω ένα παράδειγμα, 3.600.000 ευρώ. Αυτό, καταλαβαίνετε, δεν μπόρεσε να συνεχιστεί, με αποτέλεσμα να μπει το Δημοτικό Συμβούλιο στην αναμόρφωση των τέλων. Τι άλλαξε στην άρδευση? Και αυξήθηκε από 0.28 λεπτά σε 0.35 λεπτά το κυβικό, σε 0.35. Και μπήκε και πάγιο, που ο μοναδικός, ένας από τους ελάχιστους δήμους της Κρήτης που δεν είχε πάγιο στα υδρόμετρα. Μπήκε το πάγιο και ταυτόχρονα έγινε ένα λάθος, το οποίο καλά το κάνατε, κυρία Δουλγεράκη, γι' αυτό φωνάζουν οι άνθρωποι. Στα μηδενικά υδρόμετρα, αυτά που δεν έχουν κατανάλωση, τους έβαλε ελάχιστη κατανάλωση 50 κυβικά. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος. Λάθος του Δημοτικού Συμβουλίου που το κάναμε, και γι' αυτό βγαίνω και στην εκπομπή σας να ενημερώσουμε τους ακροατές ότι αυτό το λάθος θα διορθωθεί. Παίρνουν πάρα πολλοί άνθρωποι τηλέφωνο στο Δημαρχείο και ορθά παίρνουν και φωνάζουν. Καλά, το πάγιο το καταλαβαίνω. Μπορεί να μπει, γιατί όταν έχεις ένα υδρόμετρο σε ένα κολεκτέρ, καταλαβαίνουν και οι ίδιοι άνθρωποι ότι και ο υδρονομέας θα πάει να το ελέγξει και θα επιφέρει περισσότερο κόστος και δουλειά και εργασία, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν την ελάχιστη κατανάλωση. Τα 50 κυβικά. Γιατί μπορεί να σου πούνε οι δημότες, μα εσύ είχες νερό στο τάδε κολεκτέρ κάποια στιγμή να μου δώσεις εμένα για να βάλεις ελάχιστη κατανάλωση. Άρα αυτό το κομμάτι είναι άδικο, άδικο προς το Δημότη. Και ένα τέλος, για να είναι σωστό θα πρέπει να είναι δίκαιο. Αυτό λοιπόν δεσμεύομαι από την εκπομπή σας, ότι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα διορθωθεί.
1: Αυτά υπόθηκαν 12 του μήνα. Φαντάζομαι μπορείτε όλοι σας να τα βρείτε στο διαδίκτυο. Αν θυμάμαι καλά, κύριε Μανώλη Κοκουσάλη, καλημέρα σας από το Ράδιο 984. Είχατε μιλήσει και είχατε πει ότι αυτή την ώρα υπάρχουν περίπου 4,5 με 5.000 ανενεργά υδρόμετρα. Εκεί ήταν το όλο θέμα που είχε δημιουργηθεί. Σε σύνολο 18.000 παροχών άρδευσης. Έτσι δημιουργούνται προβλήματα διαχείρισης και αυτό το σκηνικό θέλατε να το ξεκαθαρίσατε, ναι?
4: Ναι, κύριε. Καλημέρα πρώτα απ' όλα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα και στους ακροατές που μας ακούνε. Να ενημερώσω λοιπόν. Η απόφαση για τη διόρθωση της ελάχιστης κατανάλωσης των 50 κυβικών πάθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι στη διάθεση του κάθε δημότη. Αυτό όμως δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, είπαμε, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, με το που χρεώνεται μία τέτοιο για να διορθωθεί, θα πρέπει να πάρθει μια νέα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση της διόρθωσης, προσέξτε, των τελών πάρθηκε. Είναι στη διάθεση του οποιοδήποτε δημότη. Δηλαδή του χρόνου δεν θα ξαναχρεωθούν τα 50 κυβικά ελάχιστη κατανάλωση. Φέτος όμως που χρεώθηκαν, θα πρέπει να γίνει εκεί που διαφωνεί ο δημότης, εκεί που θα πληρώσει τα άλλα του υδρόμητα, θα κάνει μια ένσταση στα 17 ευρώ, προσέξτε, για 17 ευρώ μιλάμε. Τη μηδενική κατανάλωση που έχει το υδρόμετρο, εγώ δεν πότισα και παρακαλώ να μου αφαιρεθεί. Θα αφαιρεθεί, θα πάει ως αχρεωστήτως κατευληθέν το ποσό αυτό μετά από απόφαση συνολική του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα πρέπει να γίνει δηλαδή μια αίτηση του πολίτη τώρα που θα πάει προς Θεού και ενημερώνω στην εκπομπή του δημοτών σας. Οι δημότες έχουν και άλλα υδρόμετρα και ίδρευσης και άρδευσης, πολλά υδρόμετρα. Κάποιοι δημότες άκουσαν την κουβέντα μας και ενδεχομένως δεν θέλουν να πληρώσουν. Και ενώ ο λογαριασμός είναι, γιατί το έχω παρατηρήσει τώρα στο Δήμο, τα βλέπω καθημερινά αυτά, ενώ ο λογαριασμός είναι 250 ευρώ και είναι υδρόμετρα που έχουν χρησιμοποιήσει δημότες, που έχουν χρησιμοποιήσει ίδρευση, άρδευση και όλα αυτά, λόγω των 17 ευρώ, των 17 ευρώ δεν πάνε να πληρώσουν καθόλου. Όχι, αυτό είναι λάθος που κάνουν. Αυτό είναι λάθος. Θα πληρώσουν και θα κάνουν μια αίτηση, θα πούνε αυτά τα 50 κυβικά που εγώ δεν μπότσα γιατί δεν μπορούσατε να μου φέρετε νερό και θα το εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο και θα πάει αχρεωστήτως κατευθείαν. Θα επιστρέψει δηλαδή στο Δημότη. Θα επιστρέψει. Δεν γίνεται διαφορετικά στο δημόσιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά την όλη διαδικασία. Αυτό θέλω να πω. Και καλά το βγάλατε και την δήλωσή μου που είχα κάνει. Και ενημερώνω λοιπόν για τους δημότες. Υπάρχει η απόφαση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Την πήρε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο η απόφαση, η οποία δεν ξαναβάζει τα 50 κυβικά ελάχιστη κατανάλωση. Αυτό που είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά όμως, ο δημότης για να είναι εντάξει και να μην έχει αυτό που είπατε, τις προσαυξήσεις, θα πρέπει να κοιτάξει το λογαριασμό του, να πάει να πληρώσει και θα του επιστραφεί πίσω μετά από αίτηση που θα κάνει τα 17 ευρώ. Που είναι όσοι δεν πότισαν δηλαδή στις μηδενικές καταναλώσεις. Αυτό είχαμε πει, δεν το καταλάβανε ενδεχομένως οι άνθρωποι. Δεν μπορεί δηλαδή όταν ένα υδρόμητος κατανάλωσε να πληρώσει το νερό του επειδή εκκρεμεί αυτό το 17. Δεν θα γυρίσουν πίσω οι λογαριασμοί. Θα γίνει έτσι, θα το εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η ορθή διαδικασία και αχρεωστήτως κατευθείαν θα επιστρέψουν πίσω τα 17 ευρώ. Και να πω και κάτι άλλο, κυρία Δουλγεράκη. Το αναφέρομαι στους δημότες περισσότερο, όχι σε εσάς, εσείς που κάνετε την εκπομπή. Να πω το εξής. Δεν μπορεί να χρωστάς π.χ. ένα ποσό 200-300 ευρώ, γιατί είναι και η ίδρευσή σου μέσα, γιατί είναι και η αποχέτευσή σου μέσα, γιατί είναι τα τέλη που έχει για εξάμηνο τώρα μιλάμε, έτσι. Δεν μπορεί για ένα υδρόμετρο της άρδευσης που έχει μηδενική κατανάλωση να μην τα πληρώσει όλα τα άλλα. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θα πρέπει λοιπόν να πάει να πληρώσει το ποσό του και τα 17 ευρώ που τα αμφισβητεί γιατί ήταν μηδενική κατανάλωση να ζητήσει ως αχρεωστήτως κατευθείαν.
1: Τώρα, αν είναι. Μισό λεπτό. Αν είναι 17, αν είναι 32, αν είναι.
4: Δεν είναι 17, δεν είναι 32, είναι 17. Ξανά το λέω. Αν το βάλετε 50.
1: Μα εάν είναι 17 ευρώ. Να διευκρινίσουμε το εξής. Γιατί σε προηγούμενο λογαριασμό που είχαμε δημοσιοποιήσει και τότε υπήρχαν, ας πούμε, σε κάποια χωριά όπου με μηδενική κατανάλωση πάντα για την άρδευση υπήρχαν και μεγαλύτερα ποσά. Αλλά εγώ σας λέω, είτε 17 είναι, είτε 60 είναι, είτε 70.
4: Δεν υπάρχουν μεγαλύτερα ποσά σε μηδενική κατανάλωση.
1: Εσείς
4: τώρα,
1: λοιπόν
4: την άλλη φορά σας το είπα. Είπα ποιο έχει γίνει το λάθος. Είναι 15 ευρώ το πάγιο, το μηδενικό, και αυτό γιατί μπήκε το εξηγήσαμε. Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει πάρα πολλοί, κυρία Δουλγεράκη, πάρα πολλοί δημότες μας, για να δείτε, να δούμε και τη διαφορά. Όταν δεν υπήρχε πάγιο, είχαν αφήσει όλοι τα ανενεργά τους υδρόμετρα πάνω στα κολεκτέρ του Δήμου, δηλαδή από τις θέσεις υδροληψίας. Κάποιοι άνθρωποι είχαν αποβιώσει, είχαν φύγει από τη ζωή. Πήγαμε να βάλουμε μία τάξη. Τώρα λοιπόν όλοι οι κληρονόμοι υδρομέτρων των πατεράδων του, που ούτε καν τα ήξεραν και φαινόταν στο σύστημα του Δήμου. Έρχονται οι άνθρωποι και δηλώνουν αυτό ήταν του πατέρα μου, του συγχωρεμένου, τη μητέρα μου που έχει φύγει από τη ζωή. Και τώρα θέλω εγώ να το διακόψω, ούτε καν το ήξερα πως υπήρχε. Και όμως το σύστημα φαινόταν. Τώρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί ως κληρονόμοι έρχονται και κάνουν, εγώ δεν το θέλω το υδρόμετρο, βγάλτε το. Και θα γλιτώσει και το πάγιο με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Και αρχίζουν τώρα σιγά σιγά και μπαίνει μια τακτοποίηση στην όλη διαδικασία. Καταλάβατε που μας βοήθησε και το πάγιο. Κάποιοι άνθρωποι, και σας είπα τότε και στην εκπομπή, αν θυμάστε πολύ καλά, ότι αυτά τα υδρόμετρα, τα στάσιμα κάποιων ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή και έχουν αποβιώσει, γίνονται και αιστείες, κλοπής. Γιατί ο άλλος λέει δεν είναι δικό μου, θα πάω από εκεί, από αυτό το υδρόμετρο και θα πάρω νερό, δεν θα το δει. Αυτά προσπαθήσαμε να διορθώσουμε.
1: Ωραία.
4: Με απλά... το πάγιο σας είπα, δεν φεύγει το πάγιο. Το εξήγησα και τότε στην εκπομπή σας, τα 50 κυβικά ελάχιστη κατανάλωση θα διορθωθεί. Διορθώθηκε, ενημερώνω στους δημότες, υπάρχει η απόφαση. Μιλάω δημόσια τώρα και κρίνομαι για αυτά που λέω. Υπάρχουν, θα τη δούνε την απόφαση του Δήμου. Δεν θα ξαναμπεί του χρόνου. Αλλά το πάγιο είχαμε πει ότι θα παραμείνει έτσι. Αλλιώς ήταν ο μοναδικός Δήμος στην Κρήτη που δεν είχε πάγιο στα υδρόμετρά του. Λοιπόν, γιατί βγαίνω πάλι σήμερα, γιατί το παρατηρώ στο Δήμο και έχουν κάποιοι άνθρωποι κάποιους λογαριασμούς. Και έρχονται στο Δήμο και βρίσκουν τους υπαλλήλους. Και μέσα στους λογαριασμούς δεν βγαίνει μια για άρδευση μόνο. Έχει και για ίδρυση, έχουν και άλλα υδρόμετρα στην άρδευση που έχουν χρησιμοποιηθεί όλα αυτά. Και λένε τώρα, α, για αυτά τα 17 ευρώ, τα 50 ευρώ, δεν πληρώνω καθόλου. Όχι,
1: κύριε...
4: μην το κάνουν αυτό. Μην το κάνουν αυτό. Γιατί δεν θα δικαιωθούν στα υδρόμετρα που έχουν χρησιμοποιήσει, εννοείται. Έχει περάσει κατανάλωση ημερού, θα πρέπει να τα πληρώσουν. Και μετά, αν δεν πληρώσουν το ποσό, οι προσαυξήσεις που δεν μπορεί να τις σβήσει ο Δήμος, δεν.
1: Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι, να διευκρινίσω κάτι. Εμένα, ας πούμε, στο δικό μου το χωριό που είμαι από ένα άλλο θεϊμό, το νερό είναι διαφορετικό, η τιμή του νερού ή το τιμολόγιο του νερού. Άλλο αυτό που καταναλώνω και άλλο αυτό που πάει στον ΤΟΕΒ. Δεν λειτουργείτε εσείς έτσι?
4: Εμείς δεν έχουμε ΤΟΕΒ, κύριε.

0: Κηφικών θα τη δουν από του χρόνου.
1: Από του χρόνου θα τη δουν.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ το λέμε δημόσια και είναι και στη διάθεσή τους. Προσέξτε στη διάβια. Θα δουν την απόφαση της, αν δεν έχει αναρτήσει ακόμα η υπηρεσία. Την πήραμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά είναι στη διάθεση, είναι εκτελεστή η απόφαση. Θα ενσωματωθεί στα τέλη αυτή η απόφαση. Δηλαδή θα σβήσει τα 50 κυβικά την ελάχιστη κατανάλωση. Και από του χρόνου οι άνθρωποι.
0: Εγώ λοιπόν, απλά και πρακτικά.
1: Δεν θα δουν καθόλου κατανάλωση. Δεν θα δουν τα 50 κυβικά με συγχωρείτε.
0: Απλά και πρακτικά. Έρχομαι εγώ στο Δήμο για αυτά τα επιπλέον χρήματα. Και λέω ότι, ή σας ακούω τώρα που είμαι δημότης σας και λέω ότι αυτά δεν θα τα χρεωθώ τα 17 ευρώ όσα είναι τέλος πάντων από του χρόνου σε ό,τι έχει να κάνει με το ανενεργό το υδρόμετρο για το νερό άρδευσης, το επαναλαμβάνω.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Αλλά όμως από την άλλη, εάν θέλω να πάρω πίσω και αυτά τα χρήματα που φέτος κατέβαλα, του χρόνου δεν ξέρω, θα πρέπει να κάνω μια ένσταση, να πάω σαν εγγέλα.
1: Μια ένσταση, έτσι προβλέπει ο νόμος. Έγινε ένα λάθος.
0: Να έρθω λοιπόν στην υπηρεσία.
1: Έχουμε πολλές ενστάσεις, τις οποίες εξετάζει μία-μία υπηρεσία και θα έρθουν συνολικά στο Δημοτικό Συμβούλιο να δικαιωθούν ή όχι. Γιατί κάποιοι μπορεί να μην δικαιωθούν. Να είχε ένα ποτίσει ο άνθρωπος και να μην δικαιωθούν. Υπάρχει και το άλλο φαινόμενο, κύριε Βουγγεράκη. Τώρα που βλέπω, γιατί βλέπω τις ενστάσεις των Δημοτών, και εγώ το καταλαβαίνω ότι αυτό το λάθος θα επιφέρει και μια ανακατοσούρα, επιτρέψτε μου την έκφραση, στην όλη λειτουργία.
0: Πόσες ενστάσεις έχουν
1: λοιπόν,
0: καταναλώσει
1: 5, 10, 15 κυβικών. Εκεί δεν τους χρειάζονται τα 17 κυβικών, γιατί κινήθηκε το υδρόμετρο. Κινήθηκε. Αλλά τους μπήκε το πάγιο όμως, έτσι. Μπήκε το πάγιο. Και λένε, όχι, δεν το πληρώνω για αυτά τα 10 κυβικά, τα 15. Δηλαδή είχε 5 λεμονιές ο άνθρωπος, υπότισε καθόλου τη διάρκεια του χρόνου. Και όχι, θα το πληρώσουν οι άνθρωποι. Μην το αφήσουν, γιατί θα μπαίνουν οι προσαυξήσεις. Και βγαίνω στην εκπομπή να το πω αυτό. Στις προσαυξήσεις δεν έχει δικαίωμα το Δημοτικό Συμβούλιο να σβήσει. Μόνο με νόμο σβήνουν οι προσαυξήσεις. Δίνει τη δυνατότητα κάποια στιγμή σε ρυθμίσεις να μειωθούν οι προσαυξήσεις. Δεν έχει δικαίωμα το Δημοτικό Συμβούλιο. Το προβλέπει ο νόμος. Και ό,τι προβλέπει ο νόμος δεν πειράζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Λοιπόν, αυτά τα χρήματα τα παραπάνω θα, εφόσον εξεταστούν και δικαιωθούν οι άνθρωποι αυτοί, όχι εφόσον, θα εξεταστούν και εφόσον δικαιωθούν θα επιστραφούν. Θα είναι σε ένα τρέχοντα λογαριασμό φετινό, θέλετε να πείτε.
1: Δεν είναι ανάγκη να είναι σε τρέχοντα λογαριασμό. Εάν δικαιωθούν οι άνθρωποι, λέει ο νόμος πάλι, ότι ο Δήμος υποχρεούται να τους καταβάλει πίσω το ποσό αυτό το συγκεκριμένο που έχουμε και άλλες περιπτώσεις, δεν είναι μόνο τα 50 ελάχιστη κατανάλωση, μπορεί να σου πανογραφεί ένα ποσό κυβικών παραπάνω. Τότε τι λέει ο νόμος, έρχεται και κάνει ένσταση ο Δημότης και λέει εδώ μου βάλατε 100 κυβικά παραπάνω χωρίς να έχουν περάσει από το υδρόμετρο. Κατά λάθος, ανθρώπινο λάθος στο υδρονομέα. Πολύ ωραία. Το εξετάζει το Δημοτικό, φαίνονται από την έλλειξη του υδρομέτρου, το εξετάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, όχι ο Δήμαρχος. Περνάει μετά από η ένσταση του Δημότης και λέει, έχει δίκιο ο Δημότης, τα 100 κυβικά κάνουν π.χ. 50
0: κύριε
1: ευρώ
0: Κοκοσάλη,
1: να επιστραφούν πίσω ως αχρεωστή τους κατευθυντές.
0: Και
1: τότε κόβει ένταλμα το τέτοιο και θα γυρίζει πίσω του ανθρώπου. Ή συμψηφίζονται με ένα νέο λογαριασμό που θα κάνει.
0: Ωραία, να το ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό γιατί νομίζω ήσασταν κατατοπιστικός, αλλά φαντάζομαι με βάση όλα όσα λέτε, τις υπηρεσίες σας, με βάση τα όσα μπορεί να ακούγονται μέχρι στιγμής, τις ενστάσεις που κατατίθενται κλπ, ότι παράλληλα μαζί με όλους αυτούς τους λογαριασμούς και καλά κάνετε και με το συγγνώμη σας και το πραγματικά εσείς το πάτε και λίγο παρακάτω και λέτε.
1: Να το πω για την αλήθεια, κυρία Βουγγεράκη.
0: Όχι, μισό λεπτό, δεν το ολοκλήρωσα.
1: Αυτό που είπαμε το κάναμε, γιατί καταλάβαμε ότι έγινε το λάθος. Δηλαδή το φέραμε άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μην χρεωθεί την επόμενη χρονιά πάλι.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπαμε
0: τώρα,
1: δηλαδή έγινε.
0: Αναφορικά...
1: Και είναι στη διάθεσή σας και σαν δημοσιογράφος και στο...
0: Θα μου το στείλετε.
1: Η απόφαση. Να σας στείλω την απόφαση να τη δείτε.
0: Ωραία. Σας... Αμέσως μετά. Αλλά η υπηρεσία σας θα σας στείλω το email αν δεν το έχετε να μας το στείλετε.
1: Ευχαρίστω, κυρία Δουλειάκη.
0: Αλλά το ξέρω θα το κάνετε ευχαρίστως. Αναφορικά...
1: Μια απόφαση όταν παίρνετε είναι δημόσια. Έχει μπαίνει στο διάβια, μπορεί να την έχει κάθε δημότης, κάθε πολίτη της χώρας.
0: Κύριε Κοκοσαλή, αυτή η πολιτική σας, επειδή είπατε ότι και εμείς χρεωνόμαστε με απίστευτα νούμερα και το επαναλαμβάνετε σήμερα, το 1610 που πήγε στα 3 τόσο, ας πούμε, σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια. Και είναι το τελευταίο που ρωτώ. Αυτή η πολιτική σας έχει να κάνει με όλους τους λογαριασμούς. Και, δηλαδή, θέλω να πω ότι θα κυνηγήσετε εντός εισαγωγικών, έτσι, και εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν και τις μεγάλες χρεώσεις και ακόμα δεν έχουν πληρώσει τουλάχιστον από σώπα, ξέρω, διότι τρέχουν και τρελοί λογαριασμοί, 2.000, 3.000 κλπ. Όλους αυτούς, από όλους αυτούς θα εισπράξετε, έτσι δεν είναι, γιατί και εσείς κάπως θα πρέπει να αντιμετωπίσετε.
1: Θέτεται το

0: θέμα σωστά. Τώρα το θέτετε. Όχι, σωστά είναι όλο τα ερωτήματα που θέτετε, αλλά εδώ ήταν το θέμα. Υπάρχουν άνθρωποι και δημότες οι οποίοι έχουν μεγάλες καταναλώσεις και φτάνουν 2 και 3 και 4 και 5 χιλιάδες ευρώ καταναλώσεις. Έτσι δεν είναι μηδένικες. Και τι γίνεται τώρα, αν δεν τα χρεώσεις την ώρα τους, λέει ο κανονισμός ότι πρέπει είσαι υποχρεωμένος να του βγάλεις το υδρόμετρο. Να μην ποτίσεις παραπάνω. Αυτά τα λέει ο κανονισμός του Δήμου. Δεν τα λέω εγώ και οι κανονισμοί του.
1: Τα έχετε βγάλει τα υδρόμετρα, θέλετε να πείτε, ή τα έχετε εισπράξει.
0: Γι' αυτό χρεώθηκαν στην ώρα τους οι λογαριασμοί και δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω, να διορθώσουμε τα 50 κυβικά των ανθρώπων, τα 17 ευρώ. Εκεί ήταν τώρα όλη η διαδικασία και χρεώθηκαν από την υπηρεσία. Τώρα λοιπόν αυτές οι μεγάλες καταναλώσεις που λέτε, όποιος δεν πληρώσει, είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να πάρει το υδρόμετρο πίσω και να ζητήσει τα λεφτά του. Από αν δεν τα πληρώσει ο Δημότης, να τα ζητήσει για τον κάθε Δήμο ισχύει αυτό, όχι μόνο για το δικό μας. Να τα ζητήσει μέσω της εφορίας ή μέσω της έργα, να τα βεβαιώσει εκεί, να δεσμεύσει αφημί. Υπάρχουν διαδικασίες. Πολλές φορές σε αυτό θέλω να γίνω κατανοητός, κυρία Δουλγεράκη. Είναι καλό που το κάνετε την εκπομπή. Εμείς ελεγχόμαστε και καλά το κάνουμε και ελεγχόμαστε. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όταν είχε έρθει στο Δήμο, είχε κάνει επισημάνσεις στα έσοδα. Προσέξτε το πάγιο, προσέξτε αυτό, προσέξτε να λαμβάνετε τα έσοδα σας. Πού είναι τα αναγκαστικά μέτρα που πρέπει να κάνετε για να δεσμεύετε τους λογαριασμούς των ανθρώπων? Μην νομίζετε ότι είναι ανεξέλεκτα τα πράγματα, όχι εσείς προσωπικά. Μην νομίζουν οι άνθρωποι ότι είναι ανεξέλεκτα στους Δήμους. Ελεγχόμαστε. Και καλά το κάνουμε και ελεγχόμαστε. Εμείς επιζητούμε τον έλεγχο για να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Όλο και οτιδήποτε άλλο. Καταλάβατε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις. Για τον κόσμο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να πούμε ότι η απόφαση που είχαμε πει την άλλη φορά διορθώθηκε και είναι στη διάθεση των Δημοτών.
1: Ωραία.
0: Και αν από τη νέα περίοδο δεν θα ξαναχρεωθεί τα 50 κυβικά ελάχιστα κατανάλωση.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, κυρία Δουλγεράκη.
1: Αυτά από τον Δήμαρχο Αρχανών, τον κύριο Μανώλη Κοκοσάλη. Σας αποχαιρετούμε και εμείς με βήμα ταχύ, όπως μαθαίναμε και στο Δημοτικό Σχολείο και στα αλφαβητάρια που διαβάζαμε. Λοιπόν, σε λίγο κοντά σας Γιώργος Σαχίνης. Άντε, καλημέρα.
2: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά. 9 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι. Την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
8: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
12: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
11: Και νομική προστασία?
12: Προστασία, αλλά νομική.
11: Και η απαλλαγή?
12: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
11: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
12: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
13: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
15: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
14: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
15: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
14: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
15: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
14: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
15: Και στο lithi.gr.
16: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
18: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Όχι του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ. Φημολογία για κάθοδο πλεύρη στην Κρήτη μέσα στην εβδομάδα. 27 μετανάστες εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί νότια των Καλών Λιμένων. Συνελήφθησαν δύο Σουδανίους διακινητές σε εισάριθμες επιχειρήσεις του λιμενικού σώματος. Στην Ευελπίδων σήμερα, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη για συμμετοχή στη Χαμάς και φέρεται να συνδέεται με σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο Ισραηλινά συμφέροντα στη χώρα. Βαρέα και για το σύνολο των υγειονομικών διεκδικούν οι σύλλογοι εργαζομένων στα νοσοκομεία. Στη Βουλή παρατεταμένη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το φράγμα Αμυρών Αγίου Βασιλείου με ερώτηση Χάρη Μαμουλάκη. Με τα μαθήματα προσανατολισμού ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου, η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους στον ΑΓΕΛ. Η εξεταστική περίοδος συνεχίζεται αύριο για τους υποψηφίους στον ΕΠΑΛ. Στις τραγωδίες της ασφάλτου στην Αγία Παρασκευή Αττικής, 22χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο έχασε την ζωή του, ενώ στην Καλαμάτα επίσης έχασε τη ζωή του 29χρονος μοτοσυκλετιστής. Τέλος, τροχονομικός έλεγχος στο βόρειο οδικό άξονα, στο ύψος των Σισών, οδήγησε στη σύλληψη ενός 26χρονου για κατοχή κανάβης. Φέρεται να διέθετε 1.700 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας.
18: 9.84. Ο καιρός.
1: Ζέστη σήμερα στην Κρήτη με τον υδράργυρο κατά τόπους στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, άνεμη από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρα.
18: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

Γεια σας, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 8 ο μήνας. Σε προεκλογικό Moody κονσόλα του 984, δεν ξέρω τι τους έχει πιάσει εδώ τους λεβέντες, γιατί εγώ άλλα βλέπω. Βλέπω πολύ τις δημοσκοπήσεις στο ανάγνωσμα να συνεχίζεται με ακατάπαυστα μετρήσεις κοινής γνώμης. Την έχουν ξεστελειώσει, ξετεντώσει. Και φυσικά οι μετρήσεις είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, ο κανένας και πάει λέγοντας. Για τα άλλα, έχει ο καιρός. Και εκτός από μετρήσεις, έχει και τη χύτρα ταχύτητος με μία σουπίτσα βγαλμένη ξινή από το παρελθόν, ανασχηματισμός. Είναι και αυτός μια κάποια λύση εν όψη εκλογών, εν μέσω δημοσκοπήσεων. Και ενώ η χώρα βρίσκεται κυριολεκτικά στην κοσμάρα της, πάνω από 100 μετασεισμικές δονήσεις στην Εύβοια, μετά το 5,2, θύμωσαν και οι Φιλιππίνες 7,2. Και επειδή βαρέθηκαν να βλέπουν στην Ελλάδα δημοσκοπήσεις, είπαν και οι Ισραηλινοί να χτυπήσουν στη Βηρυτό, που δεν το κάνουν κάθε μέρα. Μόνο που αυτή τη φορά τους απάντησαν οι Ιρανοί και ξανανταπάντησαν οι Ισραηλινοί και ξανανταπάντησαν οι Ιρανοί. Αλλά δεν έχει χρόνο ο Τραμπ, γιατί τσακώνεται στην Καλιφόρνια με τη δημοσιογράφο του NBC, την οποία παράτησε σύξυλη και βρίζοντας στη μέση μιας συνέντευξης που δεν του άρεσε. Οπότε επιστρέφουμε εδώ να πας στη θέση του Μανολιού τα ρούχα του, στη θέση των κοριών. Ανασχηματισμός να έχουμε να λέμε, να αγοραστεί λίγο ακόμη χρόνος, ώσπου να φτάσουμε στις όποιες εκλογές, να μοχλευτεί η σούπα, να φτιαχτούν κι νέοι πόλοι και να δούμε μετά ποιοι δίνουν τα ψυχία και ποιοι θα τα τρώνε. Έχει απ' όλα ο Μπακτσές και έχει και ένα σε αναμονή. Διότι την Παρασκευή από το Ηράκλειο Σαμαράς το πήγε ένα κλικ παραπάνω, ωραία ομιλία στα εθνικά ειδικά και στην ακρίβεια, αλλά αν θα κάνει κόμμα δεν μας το είπε, το φυλάσσει για αργότερα. Που θα το κάνει δηλαδή, απλά θα πάει με το μαρτύριο της σταγόνας. Και επειδή το Σαββατοκύριακο ξέσπασε και ένα προσύμφωνο που έβγαλε το INGR του εκδοτικού ομίλου Μαρινάκη, του Ντίλιαν με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για το Πρέταντορ, άρα υπάρχει συμφωνία, προσύμφωνο, αλλά υπάρχει συμφωνία, ως διαμαγείας πάνω που πήγε να ανοίξει η συζήτηση πιο βαθιά, προέκυψε η σύλληψη του παρακολουθούμενου επί μήνες ανθρώπου της Χαμάς, τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, που έπιανε όμως και ένα διαράκι στα Πατήσια και που ήταν έτοιμος, λέει, αύριο να χτυπήσει στόχο, αλλά δεν ήταν ακριβώς έτοιμος, γιατί περίμενε να του έρθουν πρώτα με πακέτο τα υλικά κατασκευής της βόμβας. Και ο νοονοήτο. Σαλταρισμένα πράγματα, παιδιά, παντού. Κάτι το ίν, κάτι το βήμα, κάτι το πρέταντορ, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Και την ίδια ώρα, στην εποχή της επιτελικότητας και της αριστείας, αλλά και της ευρωπαϊκής πρωτιάς, στην ακρίβεια και τη φτώχεια, αντί να πάρουν μέτρα περιορισμού των τιμών, αντί να επέμβουν στο ΦΠΑ, αντί να ελέγξουν πραγματικά την εσχροκέρδεια, αντί να δοθούν πραγματικές αυξήσεις, φτιάχνουμε πλατφόρμες. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, που είναι η κατά τα φαινόμενα υπό ανασχηματισμό, μιλώντας σε κεντρικό μέσο, είπε ότι αυτή την εβδομάδα θα παρουσιαστεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή μια online εφαρμογή που θα φέρει τον τίτλο λατινικά «Πόσο κάνει». Με αυτή, λέει, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ. Και η εφαρμογή θα λειτουργεί και ως εργαλείο σύγκρισης των τιμών σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, θα ξυπνάς πουρνό-πουρνό
εσύ που θες να αγοράσεις τα αναγκαία για την επιβίωση και πριν ξεκινήσεις θα σερφάρεις, θα συγκρίνεις τιμές οι οποίες στην πραγματικότητα έχουν απόκληση μόλις κάποια λεπτά του ευρώ και στη συνέχεια για να γεμίσεις μια σακούλα θα κάνεις περιοδεύον θίασο στα σούπερ μάρκετ ώστε από κάθε προϊόν να πάρεις το φθηνότερο. Η βενζίνη δεν θα έχει κατέβει και θα πληρώνεις τη διαφορά σε μερικά cents εκεί. Και αν δεν μείνεις ικανοποιημένος από τις τιμές στα ελληνικά καταστήματα πόσο κάνει, μπορεί να πεταχτείς και σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για να ψωνίσεις. Συνεχίζεται λέει η θύελλα αντιδράσεων για τις αυξήσεις στους μισθούς των αρχιεπισκόπων και επισκόπων. Διότι εργαζόμενους και δυσκληρά δεν τους λες. Χαμηλόμεστους ή έστω μεσαίους δεν τους λες. Πολλές υποχρεώσεις δεν έχουν. Έχουν επιλέξει το μοναχικό βίο. Οι οικογένειες δεν κάνουν. Παιδιά δεν έχουν να χρειάζονται σχολικά είδη, εξωσχολικά βιβλία, φροντιστήρια. Ενίκιο δεν έχουν. Σε αυτούς επέλεξε η κυβέρνηση να αυξήσει καν στους παπάδες τους μισθούς 100 και 120%. Άρα οι αντιδράσεις συνεχίζονται. Λαϊκισμό τον λένε μερικοί. Καλημέρα και στα παιδιά. Τελευταία ημέρα στα γενικά λύκεια των κυρίως θεμάτων, διότι υπάρχουν και τα ειδικά. Αύριο ΕΠΑΛ. Πάμε πρώτα με τραγούδι, μετά θα περάσουμε στα σχόλια.

0: Λέει ο Βασίλης ο Νίκος, η πολιτική δεν θυμίζει πλέον δημοκρατία, θυμίζει αθλητική εκπομπή μετά από ντέρμπι. Κάθε τρεις μέρες δημοσκόπηση, κάθε πέντε μέρες έκτακτη ανάλυση δημοσκόπησης, κάθε επτά ημέρες ανάλυση της ανάλυσης δημοσκόπησης και κάθε 15 ημέρες δημοσκόπηση για το πώς επηρέασε τους πολίτες η προηγούμενη δημοσκόπηση. Και συνεχίζει ο Λύκος. Στο τέλος δεν θα ψηφίζουμε κόμματα, θα ψηφίζουμε εταιρείες μετρήσεων. Οι τηλεοπτικοί αναλυτές έχουν αποκτήσει τη γλώσσα του ποδοσφαιρικού καφενείου. Ανεβάζει ποσοστά, χάνει δυναμική, έχει ρεύμα, παίζει μπάλα στο κέντρο, γυρίζει το παιχνίδι, έκανε μεταγραφή έκπληξη, έχασε τα αποδυτήρια. Λείπει μόνο ο σπίκερ να ανακοινώσει, κυρίες και κύριοι, στο 78 λεπτό της πολιτικής αναμέτρησης καταγράφεται άνοδος 0,8% στην πρόθεση ψήφου και το κοινό σηκώνεται όρθιο. Και την ίδια στιγμή, λέει ο Λύκος, η χώρα αλλάζει κάτω από τα πόδια μας. Αλλά ποιος νοιάζεται? Υπάρχει σοβαρότερο θέμα. Τι φόρεσε ο αρχηγός στην τελευταία εμφάνιση? Πόσα views έκανε το βίντεό του? Αν χαμογέλασε αρκετά? Αν ήταν επικοινωνιακά άνετος? Αν έδωσε καλό τηλεοπτικό πλάνο? Η πολιτική έχει γίνει Eurovision χωρίς τραγούδια. Μόνο βαθμολογίες, εντυπώσεις, χειροκροτήματα. Και φυσικά οι περίφημες γεωγραφικές αναλύσεις. Δεξιά, αριστερά, κέντρο, κέντρο αριστερά, κέντρο δεξιά και πάει λέγοντας. Καλημέρα Κωνσταντίνος, από πότε αλλάζοντας πολιτικό όνομα αυτόματα σβήνει και το πολιτικό ποινικό μητρό? Η Νέα Δημοκρατία έχει βαρύ ποινικό μητρό. Τσιπρέοι και Μητσοτάκηδες δίνουν τη μάχη της καρέκλας. Μάλιστα. Ο Αριστίδης έχει μια πολύ ωραία σειρά στη γνωστή πλατφόρμα 1983. Λέει πολλά, θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πολλά πράγματα όσο για τις δημοσκοπήσεις πλήση εγκεφάλου. Ο κύριος Νίκος πάλι στο τον ήπιαμε αναφέρεστε περιγραφικός, η ουσία σταθερή ως γρανίτης, τον ήπιαμε. Ο Σπύρος μου λέει καλημέρα, επειδή έκανε διακοπή δεν άκουσαν, καλώς όρισε τα φαμελάκια που μας θύμισαν το Ζήκο παλεύεται ρε. Άστο τώρα αυτό, ποια φαμελάκια μωρέ. Φωτεινή, πόσο κάνει? Μια χαρά η μάνα με 90 χρόνων, πρώτα μπαίνει στο ίντερνετ και μετά θα πάει για ψώνια. Στο μεταξύ μάλλον μας περνάνε για χάπατα. Αν προσέξει τον έναν υπουργό, τον παίρνει από το ένα υπουργείο, τον βάζει αλλού, μάλλον του τέλειωσαν τα μυαλά και κάνει ένα κύκλο στρέλα. Μην το λες. Ο Κυρανάκης είναι ένας άνθρωπος, ο κατάλληλος άνθρωπος για την κατάλληλη θέση. Μην το λες. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα. Αν εγώ ρε παιδιά μπω σε αυτό το πόσο κάνει και εδώ το φρέσκο γάλα εδώ στο 1 ευρώ και εδώ τι κάνει 1 ευρώ και στην Ιρλανδία, σημαίνει σοπαλιά? Το ότι εγώ παίρνω 800 ευρώ μισθό ενώ ο Ιρλανδός 2.500 δεν παίζει ρόλο? Μήπως το γάλα στην Ελλάδα τελικά είναι 3 φορές ακριβότερο? Παρεπιπτόντος λέει, το φρέσκο γάλα στην Ιρλανδία έχει 0,79 το λίτρο. Έτσι για την ιστορία. Μικρή ανάπαυλα παιδιά, γιατί είναι και τα άλλα τα σημαντικά που αφορούν τα παιδιά μας. Λοιπόν, σήμερα κλείνει ο κύκλος των γενικών λυκείων στα βασικά μαθήματα, γιατί υπάρχουν και τα ειδικά . Λοιπόν, και αν θυμάμαι καλά κλείνει με φυσική, οικονομία και ιστορία. Και Μάνος Μαυράκης, φροντιστήρια που καμισά, είναι εδώ σήμερα. Καλημέρα Μάνο.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται? Λέει,
1: πώς το λένε, πέφτει η σκηνή.
0: Πέφτει.
1: Λοιπόν, από πού θέλουμε, αγαπητέ κύριε?
0: Οικονομία θα ξεκινήσεις, γιατί με έμαθες, ακρίβεια. Λοιπόν, για λέγε.
1: Όλα τα έμαθες. Λοιπόν, οικονομία ίσως να είναι των τελευταίων ετών τα δυσκολότερα, έτσι. Λοιπόν, μεγάλο διαγώνισμα, αρκετά πραγματάκια τους δυσκόλεψαν. Νομίζω ότι ένα διαγώνισμα το οποίο άγχωσε πολύ κόσμο, να πω κάτι ας πούμε χαρακτηριστικό,
0: ναι.
1: Τα νούμερα που χρησιμοποιήθηκαν στις ασκήσεις, δεν γίνεται να κάνεις άσκηση με ένα κλάσμα πλην 5-17 και να μην βγαίνουν οι πράξεις ας πούμε, ή να δυσκολεύουν οι πράξεις, όχι να μην βγαίνουν, να με ακριβείς, να δυσκολεύουν. Αυτά αφορούν τη ψυχολογία τους. Πάνε παιδιά, παλεύουν για την άσκηση, ωραία, έχουν δουλέψει παρόμοιες ασκήσεις, πολύ ωραία. Εντάξει, τώρα αυτό δεν καταλαβαίνω το νόημά του. Γιατί να αγχώσω τον υποψήφιο με τέτοιου είδους δεδομένα που απέχουν και την πραγματικότητα, ας πούμε, αν θέλετε, από ό,τι λένε οι οικονομολογοί.
0: Επειδή τα κάνουν καλά αυτοί όλοι στην οικονομία. Ναι, εντάξει, σου λέει, ας πάρουμε καμιά ιδέα, τους δυσκολέψουμε, αλλά από τα παιδιά κάτι μπορεί να βρεθεί. Δεν εξηγείται αλλιώς. Άρα βασανιστήριο στην ουσία.
1: Ήταν λίγο βασανιστήριο. Τώρα με τις ασκήσεις τέτοιου τύπου, όχι. Απαιτητικές ασκήσεις. Πρώτο θέμα από την αρχή. Μπήκαμε με ασκήσεις με θεωρίας πολλαπλής επιλογής, όπου έχουμε μικρές ασκήσεις, δηλαδή πρέπει να ληφθούν ασκησούλες για να επιλέξουμε το σωστό. Β' θέματα, εντάξει, αναμενόμενα. Γ' θέμα, το λένε, ας πούμε, λιγότερο ή μη αναμενόμενο, γιατί έπεσε κάτι παρόμοιο πέρυσι, ας πούμε. Mm. Το οποίο, τέλος πάντων, δεν συνηθίζεται. Έχει ένα συνδυασμό μικροοικονομίας, μακροοικονομίας. Θεωρούμε ότι θα ξένησε με την έννοια ότι θυμίζει πολύ τα περσινά. Δέλτα θέμα, απαιτητικό από τη μικροοικονομία, απαιτούσε καλή γνώση και συνδυαστική γνώση, με δύο λόγια, διαγώνισμα απαιτητικό. Λοιπόν, την αποτίμηση την κάνουμε στο τέλος, έτσι δεν είναι, κύριε Σκηνή?
0: Ναι, εντάξει, ωραία. Εγώ ξέρω το μυστικό εδώ, να σου το πω, Μάνο, τώρα να χαλαρώσουμε και λίγο τα παιδιά. Για δεν γράφανε ότι φύγαμε από την επιτήρηση, πετάει η οικονομία, ο πληθωρισμός είναι πλασματικός, δεν υπάρχει ακρίβεια. Να δεις, 20 άρι τα χτυπάγαν. Όχι από τους καθηγητές, από τον αλγόριθμο.
1: Το έχω έκπληξη για μετά, για το τέλος. Λοιπόν, κάποιοι πρόλαβαν και τα κάνανε στην ιστορία. Λοιπόν, αντίθετα με αυτό, πάω λίγο στη φυσική, αντίθετα με αυτό, έχω ένα πολύ normal, εύκολο διαγώνισμα στη φυσική. Είχε να συμβεί πολλά χρόνια. Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, με ένα δέλτα θέμα πολύ normal, κάτω του αναμενόμενου στη δυσκολία του, ένα θέμα γάμα, εντάξει, κβαντομηχανικής, που το κάνανε πρώτη φορά θέμα γάμα, ως τώρα το είχαν δοκιμάσει θέμα β, το κάνανε γάμα θέμα, αλλά πολύ βατό, πολύ normal. Δηλαδή συζητάνε για ένα 10-12 από μαθητής. Γενικά το γράφει ευκολότερα από πολλά τα τελευταία πολλά χρόνια.
0: Αχα.
1: Δηλαδή εδώ λίγο ισορροπήσαν αυτό που συνέβη προχθές στην χημεία.
0: Μάλιστα. Αφού τους τσάκισαν.
1: Το ισορροπήσανε.
0: Μάλιστα. Ναι. Σαφές
1: ναι,
0: αυτό.
1: Είναι σαφές.
0: Άρα λες δεν είναι από τα δύσκολα φέτος.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Το χαρακτηρίσανε το πιο normal και το πιο εύκολο ετών. Έτσι. Και άρα λίγο ισορροπεί αυτό που περιγράφαμε στη χημεία την τελευταία φορά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ιστορία, πολύ normal, πολύ κανονικό, εύκολο με άλλα λόγια και όχι μεγάλο διαγώνισμα. Τι να πω τώρα, εδώ είπανε για τα ρουσφέτια πώς ξεκίνησαν, κύριε Σαχίνη.
0: Έλα! Έλα! Δεν το πιστεύω. Σοβαρά. Τρολάρουνε τον κόσμο. Για πες. Αυτό είναι το θέμα.
1: Στατικά,
0: ναι.
1: Πριν την επανάσταση, το είχα διαβάσει, αλλά τέλος πάντων όχι τόσο οργανωμένα. Για τα πελατειακά δίκτυα. Το οποίο έγινε με έναν τρόπο συστηματικό και οργανωμένο για να βοηθηθούν οι τέτοιοι. Οι μετέπειτα επαναστάτες. Και έχουμε δύο κείμενα τα οποία αναφέρονται σε αυτό. Στο πώς οργανώθηκαν τα πελατειακά δίκτυα κατά την προεπαναστατική περίοδο. Λοιπόν, και λέει για τις κουμπαριές, για τις υιοθεσίες, για τους γάμους, για τη βάφτιση με κάποιον ισχυρό. Όλο αυτό το πράγμα που προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον, θα μπω λίγο να διαβάσω καλύτερα. Το θέμα γάμα που είναι η πηγή, τους λόγους για τους οποίους οι Έλληνες προχώρησαν στην οργάνωση πελατειακών δικτύων. Και ναι. Το ρόλο της οικογένειας στη διαμόρφωση των πελατειακών δικτύων. Αυτή είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία.
0: Ναι, μισό λεπτό. Εκεί το βάλαν προεπαναστατικά, Για δεν μας λένε οι πρώτες εκλογές βίας και νοθείας του κοινοβουλευτισμού στη χώρα 1844, αν θυμάμαι. Για δεν μας λένε πώς έγιναν με την κάλπη και τα ρουσφέτια εκεί. Η οικογενειακή ευθύνη και εδώ τα ρουσφέτια. Λοιπόν.
1: Η οικογενειακή ευθύνη, δεν ξέρω. Αλλά. Είναι πολύ ενδιαφέρον που μπαίνει αυτή η συζήτηση εδώ σε ένα ολόκληρο θέμα, το γάμα, με δύο πηγές. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, εντάξει, ας σχολιάσουμε τη δυσκολία όμως. Δεν υπάρχει δυσκολία. Δύο πηγές που είναι στα νεοελληνικά, σε καθαρά ελληνικά και σαφήνεια, με μια θεματική που τη γνωρίζουν και που είναι... Αλλά το σχόλιο των συναδέλφων ήταν ότι και στις δύο πηγές, και σε αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα και στην πηγή Δέλτα που αφορούσε τον Ποντιακό, είναι, επειδή είναι πολύ εύκολο το σχόλιο και επειδή είναι στην αρχή του κεφαλαίου, πρώτη σελίδα, κάποιοι βιαστικοί δεν θα το επέλεξαν να το διαβάσουν. Είναι από αυτά που λες ότι εκεί στο ξεκίνημα του κεφαλαίου, μα δεν το διαβάσω αυτά.
0: Κατάλαβα.
1: Εκείνη που οργανώνουν σωστά την προετοιμασία τους, όχι, δεν μένει τίποτα απ' έξω, εννοείται. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ έχω ένα εύκολο διαγώνισμα, το οποίο δεν δημιούργησε προβλήματα. Εντάξει, το θέμα γάμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αύριο κάτι θα σας το στείλω, γιατί είναι πάντως η αυτό ιστορία με το ρουσφετιού στην Ελλάδα.
0: Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Για πες μου τώρα, Μάνο μου, σήμερα τελειώσαν τα γενικά λύκια, τελειώνουν αυτή την ώρα που μιλάμε, αύριο είναι τα ΕΠΑΛ. Τα ειδικά, τα ειδικά μαθήματα πάνε την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, την άλλη εβδομάδα. Εντάξει, έχει ειδικό ενδιαφέρον, αφορά πολύ κόσμο βέβαια. Τα αθλήματα, τα σχέδια αφορά πάρα πολύ κόσμο.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, ας δώσουμε μια εικόνα. Έχω μπροστά μου ένα πλάνο πάρα πολύ προχειρό, το οποίο λέει πρώτο πεδίο και ανθρωπιστικές σπουδές. Λογικά θα ασκηθεί πίεση. Νομίζω ότι θα πέσουν οι βάσεις και αυτό αφορούσε και τη δυσκολία και στα αρχαία ελληνικά και στα λατινικά. Είναι ξεκάθαρο εδώ, έτσι. Λοιπόν, στο δεύτερο πεδίο είχαμε...
0: Εξήγησε, ναι, εξήγησε, γιατί πολλοί είναι με τα... που μας ακούνε...
1: Τα
0: με αποδέσμες. Λοιπόν, πρώτο πεδίο είπες ανθρωπιστικές.
1: Το πρώτο είναι τα θεωρητικά, ναι. Αρχαία, λατινικά, δύσκολα θέματα, οπότε εκεί περιμένουμε πτώση, έτσι. Στο δεύτερο είναι θετικές σπουδές και πολυτεχνία. Είναι το μεγάλο επιστημονικό πεδίο που έχει και πολλές επιλογές.
0: Σωστά.
1: Αυτό θεωρητικά είναι και το πιο δύσκολο, αφού έχει τη φυσική, τη χημεία, τα μαθηματικά και τη γλώσσα. Εδώ λοιπόν είχαμε μια εξαιρετική δυσκολία στη χημεία, την οποία το σχολιάζαμε, και τα μαθηματικά όμως που επίσης ήταν απαιτητικά. Λοιπόν, σήμερα έρθαν να το ισορροπήσανε. Δεν νομίζω ότι φτάνει αυτό που έγινε σήμερα στη φυσική για να ισορροπήσει και τη χημεία και τα μαθηματικά. Δεν νομίζω. Άρα σίγουρα σε κάποιες επιλογές, σε κάποιες σχολές, δεν μπορώ να το έχω το κριτήριο που δεν έχουμε δεδομένα από διορθωτές, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά σοβαρό το δύσκολο της υπόθεσης και στη χημεία και στα μαθηματικά. Και όσο και αν η σημερινή μέρα στη φυσική δείχνει να είναι ένα κινήτο προς την αντίθετη κατεύθυνση, νομίζω ότι θα παραμείνει το πρόσημο το αρνητικό στις βάσεις, έστω και κατά περίπτωση και έστω και ας πούμε σε κάποιες από τις σχολές και όχι σε όλες. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Με έναν αντίστοιχο τρόπο θα μιλούσε και για τις επιστήμες υγείας, είναι το τρίτο πεδίο, όπου και εδώ μιλάμε για τη χημεία και τη δυσκολία αυτή που ζήσαμε την Παρασκευή.
0: Έχει παίξει το ρόλο της η χημεία από ό,τι καταλαβαίνω στα δύο πεδία.
1: Πάρα πολύ. Ναι, μάλλον στο δεύτερο και στο τρίτο θα παίξει τον καθοριστικό ρόλο η χημεία και οι επιδόσεις της. Και η βιολογία όμως για το τρίτο πεδίο επίσης χαρακτηρίστηκε αρκετά πιο δύσκολη από την περσινή χρονιά. Άρα και εδώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι το σημερινό εύκολο, ας πούμε, διαγώνισμα της φυσικής φτάνει για να ισορροπήσει τη δυσκολία των δύο προηγούμενων μαθημάτων. Δεν νομίζω ότι φτάνει. Άρα και στο δεύτερο και στο τρίτο πεδίο εξακολουθούμε να λέμε ότι το πρόσημο των βάσεων θα είναι αρνητικό. Άρα περιμένουμε μια πίεση προς τα κάτω, λοιπόν, οι βάσεις. Νομίζω ότι, ισορρόπησε λίγο το πράγμα σήμερα, αλλά όχι τόσο ώστε να φρενάρει απόλυτα και σε καμία περίπτωση να περιμένουμε άνοδο. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση για το δεύτερο.
0: Εγώ το θέλω να επισημάνω ότι ο Μάνος Μαυράκης κάνει μία πρώτη εκτίμηση. Μη σπεύσετε όλοι. Ο άνθρωπος και πολύ καλά κάνει, δεν λέει, παρότι ξέρω ότι έχει εικόνα, δεν λέει τι διορθώνουν, γιατί γράφουν ακόμη παιδιά και δεν είναι και θέμα ψυχολογίας. Όπως το είπε προηγουμένως τώρα, τι χρειαζόταν αυτό το υποκλάσμα του κλάσματος, τη σκέψη μετράς, αν το έχει κατανοήσει το παιδί. Εντάξει, αλλά δυστυχώς.
1: Αυτό μόνο άγχος κάνει τώρα, δεν κάνει τίποτα άλλο. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα.
0: Μα έχω μια πορεία, Μάνο, και επειδή έχεις χρόνια εμπειρία, θέλω να μου τη λύσεις. Σήμερα μιλάμε και λίγο πιο χαλαρά και θα σε κρατήσω ένα-δύο λεπτά ακόμη. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχω ακούσει ότι όταν μπαίνουν τα θέματα σε εξεταστικές επιτροπές, ακριβώς δίπλα υπάρχει ένα δωμάτιο με τους λύτες, οι οποίοι κάθονται.
1: Ναι,
0: μάλιστα. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν παίρνουν τα θέματα στα χέρια τους, που είναι συνάδελφοι. Δεν γυρνάνε να τους πούνε, ρε παιδιά, τι σκέψη εξετάζεται εδώ, εξετάζεται τώρα το υποκόμμα του κόμματος. Δηλαδή, επιμένω ότι ναι μεν είναι το αδιάβλητο σύστημα 50 χρόνων σε μια χώρα παρακμής και κατάπτωση το μόνο αδιάβλητο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι παιδαγωγικό. Κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο. Πώς θα γίνει?
1: Ναι, ισχύει εννοείται και τέλος πάντων με την κλασική έννοια θα τελειώσει αυτή η ιστορία εφόσον μιλάμε για εθνικό αποζητήριο, μεγάλη κουβέντα. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συμβεί, άρα δεν θα φτάνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για να μπει στο πανεπιστήμιο. Προφανώς και το λύκειο που προσδοκούμε όλοι ότι θα αναβαθμιστεί θα μετράει και αυτό σε αυτές τις διαδικασίες, θα μπορεί να δώσει μόρια και αυτό. Αρκεί να διασφαλιστούν αυτά που όλοι φανταζόμαστε, δηλαδή το αντικειμενικό και στις εξεταστικές όλων των τάξεων.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν,
0: άρα Μάνο, τώρα.
1: Να πω για το τέταρτο πεδίο και τα οικονομικά.
0: Βέβαια, βεβαίως.
1: Νομίζω ότι.
0: Έχεις δίκιο. Δηλαδή,
1: εδώ τώρα, με το σημερινό, με τα μαθηματικά που είχαν, τη δυσκολία που είχαν και με την πληροφορική που τελικά αποδείχθηκε ότι ένα τσίκ πιο δύσκολο από τα πέρσι. Προφανώς μετά και το σημερινό, νομίζω ότι και εδώ μιλάμε για. Για πίεση των βάσεων. Άρα, στο τέταρτο πεδίο νομίζω και στα οικονομικά, και εδώ λοιπόν περιμένουμε μια λογική, λογικά περιμένουμε μια πτώση των βάσεων. Αυτό είναι το γενικό σχόλιο. Πιέστηκαν τα πράγματα φέτος, παντού θα περιμένουμε πτώση των βάσεων. Λίγο το ισορρόπησαν σήμερα με τη φυσική στα παιδιά που πάνε στις θετικές και τις επιστήμες υγείας, αλλά γενικά η τάση θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, είμαστε προς τα κάτω. Αφορά τα δύσκολα θέματα αφορούσαν όλους τους μαθητές, το λέγαμε κάθε μέρα, δεν τρομάζουμε γιατί τα δύσκολα για μας είναι δύσκολα για όλους και είμαστε ψύχρεμοι να περιμένουμε τους βαθμούς. Λογικά πριν τελειώσει ο μήνας, κύριε Σαχίνη, πριν τελειώσει ο Ιούνιος θα τα έχουμε, θα έχουν οι μαθητές τις βαθμολογίες τους. Έτσι.
0: Και άρα Μάνο, εδώ είναι το κλειδί τώρα, να το πούμε αυτό κλείνοντας. Τα παιδιά... Να χαλαρώσουν όσα δεν έχουν ειδικά, να αρχίσουν λιγάκι να αποβάλουν και το ψυχολογικό φορτίο που έχουν αυτές τις μέρες, την πίεση. Και όταν έρθουν οι βαθμολογίες, να καθίσουν με ηρεμία, με όποιους θέλουν και να δουν τι ακριβώς επιλογές θα έχουν μπροστά τους. Σωστά τα λέω.
1: Καλά τα λέτε. Και εκεί θέλει να βαθμό ψυχραιμίας πάντως, διότι οι βαθμοί λοιπόν θα είναι ας πούμε χαμηλότεροι. Θα μετρήσουν τα μόρια τους και θα τα δουν χαμηλότερα από τις αντίστοιχες περσινές βάσεις και θα τρομάξουν μερικοί πάλι. Λοιπόν, αυτή θα είναι η εικόνα. Θα πέσουν οι βάσεις, άρα με τα λιγότερα μόρια θα καταφέρνουμε περισσότερα πράγματα από ό,τι καταφέρναμε πέρυσι. Εντάξει, ούτε εκεί χρειάζεται να τρομάξουμε λοιπόν, γιατί τα δεδομένα λένε ότι οι βάσεις θα πέσουν. Άρα με λιγότερα μόρια θα καταφέρουν να κάνουν περισσότερα πράγματα. Αυτό. Είμαστε... Χαρούμενοι που φτάσαμε στο τέλος και πώς το λένε, έφτασε το καλοκαίρι για τα παιδιά. Να ευχηθούμε καλά αποτελέσματα, να πάνε όλα καλά. Εμείς στις 2:30 θα είμαστε στο Κρήτη TV ζωντανά να δώσουμε αναλυτικές απαντήσεις των θεμάτων για όσους θέλουν να τις παρακολουθήσουν και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη και στο neakrite.gr όπως κάθε χρόνο. Σας ευχαριστούμε. Πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε γιατί θέλω να σου το πω, μου το είπαν αρκετοί. Ρε παιδί μου, λέει, ό,τι και να έχει γράψει το παιδί μου, βάζω να σας ακούσω αυτά τα 5 λεπτά. Πώς θα καταφέρει ο Μαυράκης, χαλαρώνουμε λίγο, ρε παιδί μου, λέει. Να μην... υπάρχει
1: εντάξει,
0: πίεση.
1: Να κάνεις
0: εντάξει.
1: Αυτές τις ώρες, τις μέρες. Δεν γίνεται να.
0: Κοίτα
1: να,
0: τώρα, Μάνο, επειδή είσαι γονιός, καταλαβαίνεις ότι τα παιδιά γράφουν, αλλά γράφουν και οι γονείς απ' έξω. Δεν σπάει αυτό. Δεν αλλάζει. Μ' αρέσει που τα παιδιά τους λένε: Μην κάθεσαι εδώ, φύγε. Ω, ναι, καλά. Εντάξει, καραούλι όλοι.
1: Λοιπόν. Οι μαμάδες γράφουν μαζί. Νοερά.
0: Έτσι,
1: νοερά.
0: Σωστό.
1: Γράφουν μαζί τους.
0: Σωστό. Λοιπόν. Αυτά δεν αλλάζουν στην Ελλάδα. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία σε όλους. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα σε διάλειμμα.
2: Ναι, ναι, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
3: Sorry, I don't understand.
2: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
3: Excuse me.
4: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
5: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
6: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
7: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
8: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
12: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματίσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
12: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
12: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
12: Και στο lithi.gr.
13: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
14: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
13: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
14: Βρακή, χειμώνα, αγώνα, καλοκαίρι.
15: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
14: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
15: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και δεν μου λέτε κατά έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
13: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
15: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
14: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
13: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
18: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
18: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
20: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
21: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
22: Συμμόνωση. Άρε Ζήνωνα.
23: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στου Ζήνωνα.
24: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: Λοιπόν, μετά την αναγκαστική αυτή παρένθεση για τα παιδιά, πάμε στα μηνύματά σας, εκεί που διακόψαμε. Λέει η Κατερίνα από την Αττική, είπαμε και δεν εισακουστήκαμε, εργαλείο οι δημοσκοπήσεις σε ευρύτατη διατεταγμένη υπηρεσία με στόχο την εγκεφαλική μας αποδόμηση. Αν έτσι νομίζουν, άστους να νομίζουν, η πλήση εγκεφάλου παροχημένη ως μέθοδος, στόχος νέος να θολώσουν το ανακάτεμα της κάλπης, προπροβάλλοντας τις δίθεν επιλογές μας στα δικά τους πλαίσια, τις δικές τους επιλογές. Άστοχο κι αυτό, εντοπισμένη γάρ, λέει η Κατερίνα. Ο Αλέξανδρος γράφει, μέλος της Χαμάς στην Κρήτη, επιχείρηση Οντίν, τα χημικά στα Πατήσια και το σχέδιο για το χτύπημα στην Ευρώπη. Διαβάζω τις πρωτοσέλιδες για εγχώρια κατανάλωση πίπες των ελεγχόμενων από τους διαπλεκόμενους με την εκάστοτε υποτελή στο κράτος δολοφόνο εξουσία. Ολιγάρχες Μίντια. Οι Ισραηλινές δυνάμεις προχθές σκότωσαν βρέφος 7 μηνών και τραυμάτισαν βαριά τους Παλαιστίνιους γονείς τους στη Δυτική Όχθη. Ενώ η γενοκτονία στη Γάζα και στο Λίβανο συνεχίζεται μπροστά στα μάτια της ατάραχης διεθνούς κοινότητας. Τα γεγονότα αυτά είναι θαμμένα κάπου ανάμεσα στα κοσμικά ή παρακάτω, ωστόσο. Ο μικρός Αλέξης με εκτίμηση λέει. Ο Λευτέρης λέει: όντως η χώρα αλλάζει κάθε μέρα. Πλέον εδώ στην Αθήνα, σε κάποιες περιοχές, νομίζω δεν είσαι Ελλάδα. Ντροπή μας που το αφήνουμε να συμβαίνει αυτό. Πάμε χαμένοι. Ο Σταύρος, καλημέρα. Καλά μιλάμε με την εφαρμογή. Πόσο κάνει? Μιλάμε για αλλαγή πίστα στον κυβερνητικό λαϊκισμό. Θα μας κάνει και μετατροπή τις τιμές σε χώρες της Ευρώπης ανάλογα με την αγοραστική δύναμη της κάθε χώρας. Να δούμε πόσο θα αγοράζαμε στην πραγματικότητα ή με τον μπός του λαϊκισμού. Καλημέρα, λέει ο Νίκος από τη Σιτία. Ένας κύριος Παραγιουδάκης, αν βρισκόταν στο σωστό πόστο, θα ήμασταν μια άλλη χώρα. Και πάλι καλημέρα. Ο Χρήστος λέει, απαναλύσεις χορτάσαμε, λύσεις έχει να προτείνει κάποιος? Ο Αλέξανδρος λέει, αν έχω να ακούσω κάτι καινούριο είναι μόνο από Καριστιανού και Κούβελα, όλους άλλους τους ξέρω. Στα Εξάρχεια λέγαν χθεσινός φούστης, σημερινός λολομπαράς, δεν γίνεται. Καλημέρα, θέλουμε το Μάκη σε δυνατό Υπουργείο. Ποιο Μάκη? Ελάτε τώρα. Θα γίνει κυβερνητικός εκπρόσωπος, μη βιάζεσαι. Μιχάλης από την Καλλιθέα. Το είπαμε, ο Μάκης. Ξανά, το στείλε δις ο Μιχάλης. Η Μαρία λέει, καλημέρα σε όλους. Ο λαός έχει κάνει την ανοχή συνήθεια και τη διαμαρτυρία χόμπι. Πολιτικοί δεν συγκρούονται για τα μάτια του λαού. Το κάνουν για τα αφεντικά τους. Αυτοί κοιτάνε τα συμφέροντά τους και ο λαός τους βοηθά με κάθε τρόπο. Ο Μιχάλης λέει, βγήκε ο θαλασσόλικος η άσκηση από 7 έως 18 Ιουνίου και έφυγε το Ocean Link από την Αστεπάλαια, πάει Λαύριο. Για μεγάλη λύκη λένε οι Ερντογανικοί, λένε οι Ερντογανικοί, και η αντιπολίτευση στην Τουρκία λέει για συμφωνία να μην βγει μέσα στον Ιούνιο το νομοσχέδιο και να φύγει το πλοίο. Δεν ξέρω τι λένε, ξέρω ότι ο Ολλανδός, ο Ιταλός και ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, φτάνοντας στην Κύπρο, ακούγανε στον ασύρματο οδηγίες Τουρκ χαβα γιολαρί, και δεν ξέρω τι με σταθμεύει δικό μας, αλλά σηκώθηκαν και δύο F-16 από το παράνομο αεροδρόμιο στην Τύμπου, στην Κύπρο. Εγώ αυτά ξέρω. Εκεί σκίζουν όλοι το καλσόν και οι Ευρωπαίοι. Καλημέρα, λέει η Κατερίνα. Καλημέρα σε όλους. Πάμε με τραγούδι.

0: σας. Κι αφού είναι στραβός ο γυαλός, πάρτε τον χάρισμα σας. Γινόσνητος γεννήθηκα κι έτσι θα φύγω, γεια σας.
1: Μου λέει ο Κώστας

αντανάκριση και να καταθέσει επίσημα το προσύμφωνο αυτό. Για να δούμε πόσα πει διαβάζει ο Σάκος για τη μία ή την άλλη πλευρά. Έλα μου ντε Κώστα. Μου στείλε ο Γρηγόρης το εξής και σας το διαβάζω απνευστή, μάλλον πριν το Γρηγόρη, να διαβάσω ένα μήνυμα, μιας και είπαμε για σχολεία, που μου έστειλε ο φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα, λέει. Εδώ στην Ξάνθη το πρώτο γυμνάσιο ιστορικό σχολείο ήταν αφημένο στην τύχη του. Χρόνια οι μαθητές κάναναν κατάληψη για να γίνουν αλλαγές και να ενισχυθεί το σχολείο κτηριακά και σε πολλά άλλα θέματα, αλλά δεν γινόταν τίποτα για χρόνια. Μάλλον το Υπουργείο δεν είχε λεφτά. Μόλις όμως το πρώτο γυμνάσιο στην Ξάνθη έγινε ονάσιο γυμνάσιο, άκουσον, άλλαξε όλο το σχολείο. Μάλλον μετά απέκτησε χρήματα. Λοιπόν, δέστε τώρα τι έστειλε ο άλλος ο φίλος ακροατής. Και αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Είναι αλήθεια ότι το Υπουργείο Εσωτερικών προώθησε ρύθμιση για κάρτα κατά την προσέλευση στην οποία ήθελε να υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα DNA και ίριδα ματιού? Ή ήταν μόνο υπερβολή? Ήταν υπερβάλλον ζήλος κάποιων μανδαρίνων του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία διαμόρφωνε ρύθμιση που θεσμοθετούσε το απόρριτο στα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων του δημοσίου να ανοίξει και να τους θέτει υπό διαρκή παρακολούθηση? Και μου γράφει εδώ, το ζήτημα έχει να κάνει με την κάρτα την οποία κτυπούν κατά την είσοδο και έξοδο τους υπάλληλοι και όπως αποκάλυψε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η γνωμοδότησή της για να απορριφθεί έκρυβε ένα λαγό. Τι απέρριψε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων? Ότι η κάρτα προβλέπονταν να ελέγχει, συνεπώς και να έχει αποθηκευμένα, επί τη βάση προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων, δακτυλικά αποτυπώματα, DNA, ίριδα ματιού κλπ. Η Αρχή λοιπόν Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων απέρριψε την ελόγω σύμβαση, διότι εγείρει σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με το δικαίωμα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα θα έθετε τους δημοσίους υπαλλήλους υπό καθεστώς διαρκούς παρακολούθησης. Μου έχει βάλει όλο το σκεπτικό της αρχής, αν κουγκλάρετε θα το βρείτε, και κλείνει λέγοντας, άρα λέει η ρύθμιση που δεν πέρασε λόγω της εμπλοκής που έγινε από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, υπέκρυπτε ή όχι κάποια σκοπιμότητα? Έγινε τη αυλεψία ή τον υπερβάλλοντα ζήλο κάποιων υπηρεσιακών μανδαρίνων, ή κάποιοι επιδιώκουν να έχουν υποσυνεχή επιτήρηση σε τέτοιο βαθμό όσους εργάζονται στο δημόσιο? Τι να σου πω τώρα, θα πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα και θα σας πω μετά, με τη βοήθεια του επόμενου καλεσμένου, πώς πια ο κόσμος έχει γίνει μια πλατφόρμα σε μια εποχή που η πολιτική δίδυ εξάγεται μόνο με μέσα, είτε με θεσμούς που ακούμε και εκλογές, αλλά κυρίως μέσα από αόρατες αρχιτεκτονικές δικτύων. Πάμε όμως πρώτα με τραγούδι σε διάλειμμα.

ιστορία Ελλάδος. Οι Έλληνες είναι λαός ολότιμοι και γλώσσα. Το ένδοξο τους παρελθόν κλωσάνε σαν την γλώσσα. Κι ανέκαθεν πολέμησαν κατά της τυραννίας, τους έμεινε η καρκατσουλιά και δυο αυγά Τουρκίας. Οι Έλληνες είναι λαός με βίσκα και ψωνάρα.

Η ζωή μας μια επέτειος φρικτή. Τα φώτα κάηκαν και τέλειωσε η γιορτή. Χαμένοι ήρωες, φαντάσματα του χτες. Μάθε να ζεις και μες στο τώρα μπες.

0: 1984.
1: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
2: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
5: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
6: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
5: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
7: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
8: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
7: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
8: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
7: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
9: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
10: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
9: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
10: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
11: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Τι φτιάχνεις εκεί?
15: Τζατζίκι για το τραπέζι.
14: Ας το μωρέ, δεν πειράζει. Μην παιδεύεσαι. Θα χαλάσεις και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
15: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
14: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
15: Σαλάτες Οικονομάκη.
0: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
15: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
0: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
15: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
16: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
17: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
18: 11:01. Ο φίλος μου ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργο, μου στέλνει μια φωτογραφία από το Θεσσαλικό κάμπο. Μου λέει η γη που για αιώνες παρήγαγε τροφή πλέον παράγει ακριβό ρεύμα που πληρώνουμε, και η φωτογραφία είναι χιλιάδες στρέμματα καλυμμένα σε έναν κοινό καθρέφτη φωτοβολταϊκών. Χιλιάδες στρέμματα. Η Τσέρι λέει καλημέρα σε όλους. Ο φίλος Αριστίδης λέει μπράβο, λέει όπως τα λέει ο Γιώργος Μαρίνος στο τραγούδι που βάλατε, μπράβο και στον Παντελή που το επέλεξε. Και η Νίκη λέει καλημέρα, διαχρονικό τραγούδι του Γιώργου Μαρίνου. Λοιπόν, όπως σας είπα πριν τη διακοπή, καλά όλα αυτά που συζητάμε, αλλά υποδορίως ή εμφατικώς έχει περάσει στην πραγματικότητα ο κόσμος ως πλατφόρμα. Και όπως σωστά λέει ο καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας, ο κύριος Απόστολος Αποστόλου, στην εποχή μας η πολιτική δεν διεξάγεται μόνο μέσα από θεσμούς, εκλογές, όπως και αν είναι αυτές, αλλά κυρίως μέσα από τις αόρατες αρχιτεκτονικές των δικτύων. Δέστε ένα παράδειγμα. Τι είναι αυτό με το οποίο έχουμε γκώσει εδώ και 1,5 μήνα δημοσκοπήσεις να φάνε κικότα. Σωστά, κικότες. Λοιπόν, νομίζετε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσκοπήσεων διακινείται μέσα από τα τηλεοπτικά δίκτυα που το καθένα που σέβεται τον εαυτό του έχει από 3 και 4. Όχι. Ρίξτε μια ματιά στο καντράν του κινητού, εκεί πως το λένε, σκρολάρουν. Δηλαδή βάζει δαχτύλα, αυτό είναι η ουσία, πάνω στην οθόνη και πάνω κάτω. Άμα είναι και χοντροκομμένο μπορεί να σου ξεφύγει. Λοιπόν, θα δείτε κομμένο και ραμμένο την κάθε δημοσκόπηση. Απλό παράδειγμα. Υπάρχει πολύ πιο σύνθετη κατάσταση. Καλημέρα κύριε Αποστόλου και καλή εβδομάδα.
19: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα κύριε Σαχίνη.
18: Λοιπόν, η πολιτική πάβει να είναι αυτό που γνωρίσαμε, δηλαδή μια δημόσια αντιπαράθεση ιδεών, θεσμών, κρατικών μηχανισμών, συμβατικών υποθέσεων, αντισυμβατικών υποθέσεων, και είναι κάτι πιο αόρατο.
19: Είναι κάτι πιο αόρατο και σε τελική ανάλυση θα έλεγα και πολύ πιο ύπουλο, διότι στην πολιτική που μέχρι τώρα γνωρίζαμε ήτανε απέναντί μας, μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, μπορούσαμε να εμπλακούμε μαζί τη σε μια αντίφαση ή εν πάση περιπτώσει σε έναν αντίλογο καλύτερα. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει και έχουμε μπει σε μια καινούργια φάση όπου το διαδίκτυο ή αυτό που λέμε κυβερνητική, έτσι όπως την κατανοούν οι περισσότεροι, έχει μπει σε μια καινούργια φάση, αυτό που λέμε κυβερνοχώρος. Έτσι. Τι έχει συμβεί? Κάτι που οι φιλόσοφοι του κυβερνοχώρου το είχαν πει και το είχαν πει με μεγάλη επιτυχία, ότι θα πάμε μέσα από το κυβερνοχώρο σε μια νέα Ιερουσαλήμ που προαναγγέλει την αποκάλυψη, εκείνη την αποκάλυψη που διαβάζουμε στα θρησκευτικά βιβλία μας. Χαιρετίζεται όλη αυτή η αποκάλυψη ως ο τόπος όπου βασιλεύει η ελευθερία και η ισότητα. Θα μας υποσχεθούν ότι μέσα σε αυτό το τεχνολογικό χήμαρο οι ανισότητες των φυλών, εδώ το προσέχουμε, και του χρώματος, της ηλικίας και των φύλων, θα εξαλειφθούν, εξαναγκάζοντάς μας, μάλλον εξαχνίζοντάς μας από τις αμαρτίες του σώματος και χαρίζοντάς μας τα επιουράνια αγαθά. Απαλλαγμένοι λοιπόν από το σώμα και εξαϊλωμένοι, όπως μας έλεγαν, και νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε όλο και περισσότερο, απελευθερωνόμαστε σε ένα μικροσκοπικό παράδεισο ψηφιακής δημοκρατίας, όπου ο καθένας θα μπορεί για πάντα να εκφράζει τα προσωπικά του πιστεύω. Εδώ ακριβώς είναι η εποχή στην οποία ζούμε. Και υπάρχει ένας εξαιρετικός Άγγλος συγγραφέας, ο οποίος με το βιβλίο του «Άπειρη λεπτομέρεια» μας έχει καταδείξει εμφανώς το τι μπορεί να συμβεί εάν έχουμε, ας υποθέσουμε, μια διακοπή του διαδικτύου. Όλες αυτές οι εξαρτήσεις που έχει κάθε χώρα, δηλαδή οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, το εμπόριο, οι τράπεζες, οι επικοινωνίες, θα καταρρεύσουν ακαριαία. Η καθημερινότητα θα μετατραπεί έτσι σε έναν αγώνα επιβίωσης και μέσα σε αυτή τη φάρμα, όπως ο ίδιος ονομάζει, θα μετατροπούν όλα μέσα από μια μαύρη αγορά, από συμμορίες και από μια απίστευτη φτώχεια. Επομένως, είμαστε πλήρως εξαρτημένοι από αυτό το σύστημα. Είμαστε πλήρως, όπως πολύ ωραία το είπατε και εσείς στην αρχή, στον πρόλογό σας, ότι υποδόρια μπορεί, εμφατικά επίσης μπορεί, να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια καινούργια εξουσία που μέχρι τώρα ενδεχομένως την υποψιαζόμασταν, αλλά δεν μπορούσαμε να δούμε τις διαστάσεις που θα μπορούσε να είχε αυτή η εξουσία.
18: Άρα μου λέτε ότι όλες αυτές οι πλατφόρμες, όλα αυτά τα συστήματα έξυπνα, λιγότερο έξυπνα, βλακώδη, τεχνητά, μη τεχνητά, στην ουσία αναλαμβάνουν ρόλο πολιτικής.
19: Σαφέστατα, αναλαμβάνουν το ρόλο της πολιτικής ή αν θέλετε και αυτό το ρόλο της δημοκρατίας. Ό,τι έχει απομείνει από την δημοκρατία, από τη φάση αυτό που αποκαλούσαμε δημοκρατία. Δηλαδή από μια κατεπίφαση δημοκρατία όπου οργανωμένες ομάδες ελέγχουν, χειραγωγούν τις μάζες. Εδώ τι γίνεται. Υπάρχει ένα σύστημα που δρά κάτω από μας που αναλαμβάνει αυτό τον ρόλο. Και αυτό το βλέπουμε. Το βλέπουμε και στη σημερινή πραγματικότητα, στην καθημερινότητά μας και κυρίως στην ελληνική πραγματικότητα, κύριε Σαχίνη. Τα κόμματα βλέπουμε έχουν μετατραπεί σε μηχανισμούς εξουσίας, αποκομμένα όμως από το λαό. Οι ιδεολογικές διαφορές συχνά καλύπτουν κοινές επιδιώξεις κυριαρχίας. Είναι αυτό ότι διαφοροποιούμαστε τεχνητά όμως. Η πραγματική ελευθερία του ανθρώπου δεν εξασφαλίζεται απλώς με την εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία και αυτό το ξέρουμε.
18: Άρα
19: και
18: κύριε Αποστόλου, συγγνώμη που σας διακόπτω τον
19: ρυθμό,
18: αντιλαμβάνομαι ότι στη λεγόμενη απλή κοινή, γιατί μας ακούει απλός κόσμος όπως εμείς, διάλεκτο, εγώ, εσείς, ο Παντελής, ο Νίκος, στην πολιτική γεωγραφία, προσέξτε τι λέω, μπορεί να είμαστε κάπου τοποθετημένοι. Είτε για λόγους οικογενειακούς, είτε για λόγους συμφέρον. Κάπου τοποθετημένοι στην πολιτική γεωγραφία. Όχι ιδεολογικά πια, απλά τοποθετημένοι. Και το μεγάλο ζήτημα είναι η μετακίνηση από αυτή την πολιτική γεωγραφία, αφού δεν υπάρχουν πια ιδεολογίες και αντιπαραθέσεις. Πώς γίνεται? Μόνο δηλαδή αν υπερβεί κάποιος το τι ψήφιζαν οικογενειακά, να το πω έτσι. Άρα η πολιτική μετατοπίζεται από το πεδίο της απόφασης, γιατί αυτό είναι, όπως γράφεται, στο πεδίο της πρόβλεψης, δεν αφορά πλέον το τι επιλέγεις για τον οποιοδήποτε λόγο, ταπεινό ή υψηλότερο, αλλά το τι έχει προβλεφθεί ότι θα επιλέξεις.
19: Ακριβώς έτσι. Δεν είναι η επιλογή πια που είχες και έλεγες ότι μπορεί να επιλέξω το συγκεκριμένο κόμμα διότι εκφράζει την οικογένειά μου ως μια παραδοσιακή στάση πολιτικής έκφρασης. Αυτά έχουν εξαντληθεί και τα βλέπουμε. Ποια άλλοι παράγοντες, και το διαπιστώνουμε, έχουν αρχίσει και λειτουργούν. Ένας παράγον πολύ βασικός είναι και οι δημοσκοπήσεις που περιγράψατε στην αρχή. Πώς είναι δυνατόν η γνώμη ενός λαού να χωρέσει σε λίγες ερωτήσεις? Είναι ένα ερώτημα. Και επιπλέον οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τη βούληση των πολιτών ή διαμορφώνουν, εν πάση περιπτώσει, τη βούληση των πολιτών? Μήπως οι αριθμοί αποκτούν κύρος μεγαλύτερο από την ίδια την πραγματικότητα? Αυτά είναι τα ερωτήματα σήμερα που θέτει ο απλός άνθρωπος, βλέποντας αυτές τις μετρήσεις, αυτά τα μεγέθη που ξαφνικά ένα κόμμα μειώνεται και ένα άλλο πετάει στον ουρανό, έτσι. Και βέβαια πίσω από όλα αυτά θέτουν ότι τελικά ό,τι και να συμβεί δεν θα υπάρξει μία πλειοψηφική κυβέρνηση.
18: Mm-hmm. Εντάξει. Άρα διαμορφώνουν λοιπόν, λέτε, ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να απηχεί μια πραγματικότητα, μπορεί να μην απηχεί καμία πραγματικότητα όμως.
19: Ακριβώς, μπορεί να μην απηχεί καμία πραγματικότητα. Ακόμα και οι αλγόριθμοι της δημοκρατίας που τους θέτουν συχνά πυκνά σε λειτουργία μπορούν και αυτοί να ανατραπούν. Γι' αυτό κάθε φορά που κάνουμε συζητήσεις μαζί έχουμε πει ότι συντελεστικός παράγοντας είναι ο πολίτης. Ακόμα και έτσι που έχει μετασχηματιστεί σε πελάτη ή εν πάση περιπτώσει έχει μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο. Έχει γίνει ένα τερματικό σε όλη αυτή την πλατφόρμα μέσα στην οποία ζούμε όλοι. Mm. Ωστόσο αυτός μπορεί να παίξει ένα παράγοντα. Επίσης διαπιστώνουμε πως μέχρι τώρα πλεονάζει ο μηχανισμός πανοψίας. Αυτό που λέμε η επιτήρηση. Λοιπόν, εδώ έχει συμβεί κάτι που δυστυχώς ή ατυχώς ή δεν ξέρω τι, δεν λένε την πραγματικότητα, ότι και αυτός ο μηχανισμός πανοψίας, η επιτήρηση, δηλαδή που είναι ουσιαστικά η τεχνολογία, έτσι, που μας παρακολουθεί, έχει ένα προηγούμενο, ιστορικό προηγούμενο και κρύβεται μέσα στη ματαιοδοξία των ίδιων των αγωνιστών. Θα σας δώσω τώρα να καταλάβετε τι θέλω να πω. Ξέρετε ότι η ματαιοδοξία σκοτώνει. Θα σας υπενθυμίσω ότι το 1871 ορισμένοι κουμουνάροι που πόζαραν για να φωτογραφηθούν στα οδοφράγματα αναγνωρίστηκαν αργότερα από τις φωτογραφίες τους και εκτελέστηκαν. Η γαλλική κυβέρνηση έκτοτε άρχισε να χρησιμοποιεί φωτογράφους σε αστυνομικές επιχειρήσεις, κύριε Σαχίνη. Αυτό σημαίνει πως κάποιες φορές άθελά μας, χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε πως το σύστημα λειτουργεί και πως παρακολουθεί τα πάντα και είναι ο ενδυνάμει κυρίαρχος, του προσφέρουμε, αθελά μας λέω, του προσφέρουμε τα μηχανήματα για να λειτουργήσει και για να φτιάξει αυτό που φτιάχνει.
18: Λέει εδώ ένας φίλος, θα σας διακόπτω, Αριστίδης, το 1983, κύριε Αποστόλου, είναι σειρά παραγωγής Πολωνίας. Από το 1983 και όχι μόνο, μας δείχνουν τι γίνεται με τις παρακολουθήσεις. Δεν υπάρχει πουθενά δημοκρατία. Άλλος φίλος, ο Γιάννης. Φίλοι είμαστε ένα 20-30% που ψαχνόμαστε, ασχολούμαστε λίγο. Όλοι οι υπόλοιποι πολίτες είναι bots. Στο λόγο μου το πιστεύω, δεν γίνεται να είναι όλοι τόσο βλήματα. Άλλος λέει, έχει δίκιο ο κύριος Αποστόλου, πλατφόρμες υπάρχουν παντού και πολλές. Από αριστερές, κεντρώες, δεξιές, ακροδεξιές, ακροαριστερές, από αμερικάνικες, ρώσικες, κινέζικες, ισραηλινές, τούρκικες και πάει λέγοντας. Και ο Γιάννης λέει, καλημέρα κύριε Αποστόλου. Βλέπετε εδώ τι λέει ο κόσμος, ε. Θέλω να σας ρωτήσω και αυτό που λέει ο Χρήστος. Άρα με αυτά που λέτε, λέει κύριε Αποστόλου, και ανοίγει μια παρένθεση εδώ, πιστεύετε ότι με τις σημερινές συνθήκες είναι δυνατόν να διεξαχθούν αδιάβλητες εκλογές έτσι όπως μανιπουλάρεται πια ένα ηλεκτρονικό σύστημα ή τα περίφημα iPad μέσα στα εκλογικά κέντρα και έχοντας περιορίσει το ρόλο του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής σε μία κόλλα και όχι αναλυτικά? Και θέλω, λέει, να σας βάλω υπόψη ότι εδώ υπήρξε μεγαλοπαράγοντας αθλητικής ομάδας και μεγάλος οικονομικός παράγοντας της χώρας, και εννοώ αυτόν που έχει το μπάσκετ, ο οποίος είπε ότι οι εκλογές στο μπάσκετ επηρεάστηκαν από ένα σύστημα ηλεκτρονικό, με δεδομένο ότι γίνεται στη χώρα συζήτηση, λέει, για το Predator και τις τεχνικές δυνατότητες λογισμικών. Μου γράφει εδώ hidden don't, dot, AI agents, kill switch κτλ. Ποιος εγγυάται ότι ένα σύστημα δεν θα χρησιμοποιηθεί και για την όθευση της επόμενης κάλπης?
19: Δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Το ερώτημα που βάζει ο ακροατής είναι απολύτως σωστό. Δεν υπάρχει κάποια εγγύηση ότι μπορεί να μην υπάρχει ή να μην υπάρξει καλύτερα ένα μέγεθος στο οποίο μπορεί να είναι νόθευση.
18: Α, πειράξεις το τσίπ, ας πούμε, του iPad που φεύγει από το εκλογικό τμήμα, σωστά?
19: Κύριε Σαχίνη, είναι σωστά το είπατε. Όταν όλα γίνονται αλγόριθμοι, όλα μπορούν να αλλαχθούν, όλα μπορούν να μετατραπούν. Έτσι, αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Και το αποτέλεσμα εκλογικών διαδικασιών μπορεί να αλλάξει άρδιν. Δηλαδή, να έχουμε κάτι άλλο από αυτό που περιμένουμε. Γι' αυτό ενδεχομένως και οι δημοσκοπήσεις,
18: ναι,
19: οι οποίες δεν είναι ο καθρέφτης που δείχνει το πρόσωπο, δείχνει το μέσο όρο των προσώπων και το κάνει με σκοπιμότητα. Και η σκοπιμότητα είναι ότι εγώ έχω πέσει ακριβώς μέσα.
18: Άρα μου λέτε,
19: βάζω μέσα και τον παράγοντα μιας νοθείας που ενδεχομένως θα προκύψει.
18: Μισό. Άρα μου λέτε, μπορεί να είναι ανώθευτες, μπορεί να είναι και πειραγμένες. Σε περίπτωση που κάποιος θελήσει να ανακαλέσει το πειραγμένο, η απάντηση είναι, μα τι λες, δεν έχουν απόκληση από τις δημοσκοπήσεις που τρώγατε στη ΜΑΠΑ, άρα σωστά είναι. Καλά το κατάλαβα.
19: Απολύτως.
18: Μάλιστα. Άρα είναι ένα θέμα πια οι εκλογές, όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι ένα θέμα η διασταύρωσή τους. Έτσι, για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε.
19: Ναι.
18: Μάλιστα. Αλλά αυτό θα πρέπει να αφορά αυτούς που διεκδικούν την ψήφο πρωτίστως. Πάω πίσω σε αυτό που λέγατε. Άρα σε αυτόν τον κόσμο, έτσι όπως τον περιγράφετε, αν δεν έχει σημασία η επιλογή, αλλά η πρόβλεψη στην επιλογή, όλα είναι προκάτ.
19: Σχεδόν γίνονται όλα προκάτ. Και ξέρετε γιατί γίνονται όλα προκάτ? Γιατί μέχρι τώρα έχει ενσταλλαχθεί στη συνείδηση των πολιτών, έχει μία άλλη άποψη. Δηλαδή ότι μας έχουν διαμορφώσει μία γκεστάλτ συμπεριφορά, έτσι όπως ακριβώς τη θέλουν οι ίδιοι. Που σημαίνει ότι η τεχνολογία πια έχει γίνει ένα νέο ψυχοτροπικό. Έχει απικιοποιήσει τη φαντασία μας και εμείς στεκόμαστε σαν ένα κεκλειμένο άλλο από την πραγματικότητα. Είμαστε κάπου δίπλα. Τη βλέπουμε, δεν θέλουμε ούτε καν να την εξετάσουμε, παίζουμε μαζί της, μπαίνουμε μέσα σε μια λογική και κατά αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε και την εξουσία. Ξέρετε, η λέξη εξουσία σήμερα είναι κενή νοήματος. Έτσι. Και γι' αυτό μας φαίνεται ότι η πολιτική, η δημοκρατία και η εξουσία είναι πιο κρύες και από τον ίδιο το θάνατο. Διότι η λειτουργία της εξουσίας σήμερα, το επαναλαμβάνω, προϋποθέτει εξουσιαζόμενους, ενώ τώρα οι πάντες ασκούν μια φανταστική εξουσία πάνω στους πάντες. Εδώ αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, έτσι, το οποίο δεν βλέπω να επιλύεται, βλέπω όμως να υπάρχουν κάποιες αντιστάσεις από τους πολίτες, όπως οι ακροατές, τώρα που μόλις ακούσαμε, που υποψιασμένοι για το τι θα συμβεί ή το τι συμβαίνει ακόμη και τώρα, θέτουν τα ερωτήματα τους, τα οποία είναι όρημα, και όχι μόνο είναι όρημα, αλλά πολλές φορές μας δίνουν και την λύση οι ακροατές.
18: Κοιτάξτε, επειδή έχω προσέξει και στο άρθρο το συγκεκριμένο που κάνατε, ορμόμενος από αυτό και η συζήτηση σήμερα, ότι δεν στρογγυλεύετε γωνίες. Λέτε με παρησία ότι όλα αυτά τα έξυπνα δίκτυα, η τεχνητή νοημοσύνη, και χωρίς τεχνοφοβία, δεν είστε από αυτούς, ξέρω ότι χρησιμοποιείτε την τεχνολογία. Παρόλα αυτά, υπενθυμίζετε κάτι που προσπαθεί να περάσει αποστηρωμένα, και σε αυτό, κατά τη γνώμη μου, ενδεχομένως έχουν ευθύνη και επιστήμονες κορυφαίοι, ότι τάχα μου δήθεν είναι ουδέτερα εργαλεία. Μα στον κόσμο λέτε που ζούμε. Δεν είναι ουδέτερα εργαλεία τα έξυπνα δίκτυα και η τεχνητή νοημοσύνη. Εκφράζουν οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα και σχέσεις.
19: Απολύτως έτσι είναι. Ποτέ η εξουσία δεν ήταν ουδέτερη. Πάντοτε η εξουσία είχε χρησιμοποιηθεί. Την εξουσία τη χρησιμοποίησε, το γνωρίζουμε όλοι, και ο Χίτλερ. Έτσι. Και την χρησιμοποίησε, θα έλεγα την εξάντλησε. Εντάξει. Και δεν ήταν ο μόνος. Και μέχρι σήμερα την χρησιμοποιούν. Επίσης το σύστημα θα πρέπει να ξέρουμε ότι φτιάχνει και τις τεχνητές πολώσεις. Τις τεχνητές πολιτικές πολώσεις, θέλω να πω. Κάπου τις αναπτύσσει, αλλού τις μικραίνει, κάθε φορά μέσα στην ίδια λογική μιας ρευστοποιημένης σκέψης, η οποία λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε μία λύση. Έστω και αν αυτή η λύση δεν είναι η λύση για τους περισσότερους, δεν είναι η λύση για τους πολίτες, αλλά ουσιαστικά είναι όμως η λύση για το σύστημα.
18: Άρα η πόλης έχει μετατραπεί σε έναν οργανισμό πληροφορίας δεδομένων και οι δημόσιοι χώροι είναι γεμάτοι με δεδομένα, οι κοινωνικές σχέσεις αφού μετριώνται άρα και αναλύονται και η εμπειρία του χρόνου διαμεσολαβείται συνεχώς από ψηφιακές επαφές. Δηλαδή τελικώς η πολιτική είναι κάτι που συμβαίνει μέσα σε κώδικες.
19: Ναι, η πολιτική είναι κάτι που συμβαίνει μέσα σε κώδικες και το είχαμε πει και σε άλλη συζήτησή μας, ότι έτσι μόνο λειτουργεί και δεν λειτουργεί τώρα. Ήδη άρχισε να λειτουργεί από το 741 και το είχαμε πει και το είχαμε αναλύσει πώς. Αυτοί λοιπόν οι κώδικες είναι κώδικες και αυτοδιοίκησης, κώδικες και προσαρμογής της ζωής. Αυτό που είπαμε για το Γεστάλ. Κοιτάξτε τώρα τι έχει συμβεί. Η πραγματικότητα σήμερα, θα πείτε ότι αυτό είναι τυχαίο, είναι μέσα στην εξέλιξη της ζωής μας. Όχι. Η πραγματικότητα όμως συνερείται σε όλα εκείνα τα χωρίς υποκείμενο όνειρα. Mm-hmm. Δηλαδή στην επιτάχυνση, στην προσομοίωση, στην αντιστρεψιμότητα. Επιπλέον, πέρα από όλες τις σημασίες που μέχρι παλαιότερα γνωρίζαμε και εναντίον τους. Αυτή λοιπόν η χρεοκοπία πυροδοτεί την αίσθηση του τέλους, αυτό που ονομάζομαι το τέλος. Μέσα δηλαδή σε ό,τι απέμεινε από τη συνείδηση του καθενός μας χωριστά. Δεν μιλάμε για συλλογικότητες, μιλάμε για υποκείμενα εξεχωριστά που δρούν έξω από το βαθμό της συλλογικότητας. Αυτό το βλέπουμε και στην πολιτική. Κοιτάξτε ένα κόμμα τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού κατέληξε? Κατέληξε όχι να φτάσουμε σε μια συμφωνία με το νέο κόμμα. Τα λέω αυτά για να το φέρουμε και σε μια πραγματικότητα και να το καταλαβαίνει και ο ακροατής μας. Λοιπόν, δεν φτάνει ότι σαν συλλογικότητα ερχόμαστε να σας συναντήσουμε, αλλά ως ατομικότητα κάθε ένας βουλευτής πηγαίνει και χτυπάει την πόρτα. Αυτό όμως υπάρχει και μέσα στην κοινωνία. Καταργείται πια η συλλογικότητα και μένει η ατομικότητα. Ήτανε πάντα ένα κεφάλαιο μεγάλο που απασχολούσε την δυτική κοινωνία, ότι ο άνθρωπος θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως ατομικότητα. Και αυτό ήταν και ο διαχωρισμός μεταξύ της κλασικής ελληνικής κοινωνίας και της δυτικής κοινωνίας.
18: Θα επιστρέψω στην ελληνική πραγματικότητα. Θέλω να σας ρωτήσω, άρα θα σας πει κάποιος, ωραία κύριε Αποστόλου, και τι προτείνετε, να γίνουμε οι λουδίτες του διαδικτύου, να σπάσουμε το AI, να μην πληκτρολογούμε, να μην λειτουργούμε, να επιστρέψουμε σε ένα ρομαντικό παρελθόν? Δεν γίνεται. Η ζωή προχωρά.
19: Σαφώς δεν γίνεται. Αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε σε ένα μισοπραγματικό πρόσωπο. Να μην ενσωματωθούμε πλήρως μέσα στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο έχει και καλά, έτσι. Να μην ενταχθούμε αποκλειστικά και μόνο στις συγκεκριμένες πλατφόρμες, οι οποίες είναι προτινόμενες, αλλά να φτιάξουμε και τις δικές μας πλατφόρμες. Ξέρετε, το συγκεκριμένο έργο που αναλύσαμε προηγουμένως και αυτό που περιγράφω εγώ στο άρθρο, έχει κάποια πράγματα που καλό είναι να τα δούμε πώς τα εξετάζει. Εξετάζει το πριν και το μετά. Mm-hmm. Δηλαδή εξετάζει ο κόσμος να είναι απόλυτα εξαρτημένος από τα big data, την εταιρική παρακολούθηση και την τεχνολογία. Εξετάζει και μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι φεύγουν από όλα αυτά, αντιστέκονται. Αλλά και πάλι, τι μας λέει εδώ ο συγγραφέας? Μας λέει το εξής, ότι αρχίζουν και φτιάχνουν ένα δικό τους διαδίκτυο με, να μπουν σε μια άλλη λογική, αλλά με έναν κυβερνοϊό το διαδίκτυο καταστρέφεται. Και τότε τίθεται το αμήλικτο ερώτημα. Τι κάνουμε?
18: Mad Max εποχή. Κάνουμε. Αν καταρρεύσει αυτό που περιγράφετε, ναι, με την εξάρτηση.
19: Λοιπόν, ακριβώς. Θα μείνουμε σε μια εξάρτηση με την τεχνολογία? Θα ζήσουμε μια ψευδέστηση της επανάστασης που εξετάζει δηλαδή αν κάποιος γκρεμίσει το σύστημα? Υπάρχουν και άλλες λύσεις που έχουν δώσει κάποιοι άλλοι, ότι μπορείτε να φτιάξετε και τις δικές σας πλατφόρμες.
18: Λέει εδώ ο φίλος ο Τάκης, καλημέρα λέει κύριε Αποστόλου. Άρα έχουμε μπει πια όπου υπάρχει, στη λεγόμενη δημοκρατία, έστω και κατά τον τύπο της επιβολής, όπως έλεγε και ο Ρολάν Μπαρτ?
19: Ναι, βεβαίως, της επιβολής. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Όχι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ακόμα σε μια φάση στην οποία, για να το μεταφέρουμε και λίγο στην ελληνική πραγματικότητα, όπου εξαντλείται ακόμα όρος προοδευτισμός, ο οποίος, ξέρετε, μαραίνεται από πλεισμονή φαντασιόδους αυταρέσκειας. Αλλά δυστυχώς κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει, ότι μέσα από τις ρητορικές πομφόλιγες δεν έχουν καταλάβει τι είναι προοδευτισμός. ή επίσης μαραίνεται μέσα σε μικροπολιτικούς νοηματισμούς για το τι είναι πρόοδος. Έτσι. Που ουσιαστικά τι κάνουν, γιατί το ακούμε συχνά τώρα, εμείς του προοδευτικού τόξου, εμείς οι προοδευτικοί κτλ. Κτλ. Οι οποίοι τι κάνουν και τι έκαναν, είχαν απολυτοποιήσει παράφορα θα έλεγα την επιστήμη και δημιουργώντας σφάλματα και μετατροπές που η πρόοδος δεν ήταν μια κοσμοαντίληψη αλλά κάτι άλλο. Και τι έφτιαξαν, για την ελληνική πραγματικότητα μιλάω πάντα γιατί αυτά δεν εξαντλούνται τόσο πολύ στο εξωτερικό. Τι έφτιαξαν, έφτιαξαν κάτι που σήμερα δεν είναι πρόοδος αλλά ομνύει στον ορθολογισμό και θύει στον ανορθολογισμό. Αυτό το βλέπουμε μέσα και από την ελληνική πραγματικότητα. Την πολιτική, ενδεχομένως και την κοινωνική.
18: Μάλιστα. Μου γράφουν εδώ και έτσι ερχόμαστε. Κύριε Αποστόλου, λέει, ζούμε σουρεαλιστικές καταστάσεις και δεν εξαιρούμε κανέναν. Είτε προέρχεται από τα δεξιά, είτε από το κέντρο, είτε από την αριστερά. Αυτό που ζούμε είναι σουρεάλ. Η έξυπνη ατάκα, το τι γράφει, επικοινωνία πολύ, δημοσκοπήσεις πάρα πολύ. Πολιτικές όταν τις εκφέρουν είναι αλλού για αλλού και μακριά από την κοινωνία και τα προβλήματά της, γιατί υπάρχει και αυτή η εκδοχή να λες ότι εγώ μιλάω πολιτικά, δεν μιλάω με επικοινωνιακές παρόλες, αλλά αυτά που λες πολιτικά να απέχουν πολύ από τα απλά της καθημερινότητας των ανθρώπων, των πολλών, όπως είναι η ακρίβεια. Πολιτικά λένε όλοι, αλλά κανείς δεν βάζει το χέρι να πιάσει το πρόβλημα ως έχει, έτσι όπως το καταλαβαίνει η κοινωνία.
19: Απολύτως σωστό είναι έτσι. Ποιοι αναφέρονται στην ακρίβεια? Θα τους ακούσουμε και σε λίγο που θα αρχίσει και η προεκλογική εκστρατεία επισήμως. Ποιος αγγίζει το πρόβλημα της ακρίβειας?
18: Όλους. Από τον Πρωθυπουργό που κυβερνάει και λέει ότι στεναχωριέται, παρακολουθεί το πρόβλημα με σκεπτικισμό, μέχρι την αντιπολίτευση που θέλει την άρτα με τα Γιάννενα. Αλλά αυτό είναι το ζήτημα?
19: Το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτό. Το ζήτημα έχει πάρα πολλές πτυχές. Το ζήτημα είναι μεγάλο, τεράστιο. Και η ακρίβεια όμως είναι ένα ζήτημα, αλλά ασχολούνται επιδερμικά. Δεν ασχολούνται επί της ουσίας. Δεν βάζουν σε προτεραιότητα το αίτημα των πολλών, δηλαδή το αίτημα του λαού. Βάζουν όμως σε προτεραιότητα το αίτημα των ολιγαρχών και των κέντρων διαχείρισης εξουσίας. Αυτό είναι το βασικότερο. Έτσι. Βοηθούνται και από κάπου? Βεβαίως βοηθούνται και από τα αναβλαστήματα των νεοφώτιστων, οι οποίοι έρχονται να μας διαφωτίσουν και να μας πούν ότι ξέρετε δεν τα βάζουν σε ευθεία γραμμή, δεν αντίθεται σε ευθεία γραμμή θέλω να πω με το σύστημα, αλλά υπάρχει και μια εναλλακτική λύση, η οποία και εναλλακτική λύση είναι μια ροή του ίδιου του συστήματος. Εντάξει, αυτό μην το ξεχνάμε. Άρα δεν προσεγγίζουν τα ζητήματα με θάρρος και δεν τα αντιμετωπίζουν. Απλούστατα τα κουκουλώνουν. Αυτό που λέει ακριβώς ο ακροατής, και το λέω εγώ τώρα με άλλα λόγια, είναι ότι με τέτοιες πολιτικές δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε το καινούριο και το άλλο. Θα ζούμε μέσα σε κάποιους φετιχισμούς του πολιτικού λεξιλογίου, μέσα σε φετιχισμούς ετοιμοπαράδοτων λύσεων, και θα πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή σε μια κατεύθυνση συμφωνίας του απόλυτου με το συμβιβασμό.
18: Μου λέει ο Αλέξανδρος να μην κουράζει τον κύριο Αποστόλου, πρόοδος στις μέρες μας πανταχώθεν, έχει και καταντήσει η αποθέωση ξεφτύλας. Εγώ κύριε Αποστόλου θέλω να σας ρωτήσω, εάν ζούμε πια μέσα στις πλατφόρμες την πολιτική ή οι πλατφόρμες κάνουν κουμάντο πολιτικά, εάν συμβαίνει την ίδια στιγμή στο πολιτικό σύστημα αυτό περιγράφεται και αν ο πολίτης παγιδεύεται με πολλά εισαγωγικά, γιατί τα δεδομένα τα δίνουμε όλοι μας, τι περιθώριο διαφυγής και άρθρωσης μιας νέας πολιτικής σκέψης, δεν λέω να είναι αποδεκτή, μπορεί να καλλιεργηθεί ακόμη και σε αυτά που λέτε εσείς εναλλακτικές πλατφόρμες? Μπορεί.
19: Ναι, μπορεί. Όταν θα πρέπει να ζήσουμε το παρόν, θα σας εξηγήσω τι σημαίνει, γιατί σήμερα έχει κάνει μια προεγκατάσταση το μέλλον επάνω στο παρόν. Μιλάμε με όρους μέλλοντος, όχι με όρους παρόντος. Κοιτάξτε, την ατζέντα στις λύσεις την έχει η βάση, την έχει ο λαός. και ξέρει πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Γιατί συχνά πυκνά τίθεται και αυτό το ερώτημα σε άλλες μας συζητήσεις, κατά πόσο μπορεί να υπάρξει κάποιος που να δώσει τη λύση. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Την έχει τη λύση. Θα σας αναφέρω τώρα ένα περιστατικό που έλεγε ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Μου είχε αφηγηθεί ένα περιστατικό για τις απεργίες που συντελούνται. Και μου είχε πει, στο αεροδρόμιο De Gaulle θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να κάνουν μία απεργία οι υπάλληλοι χωρίς να συμμετάσχουν σε μία στάση, απεργιακή στάση. Mm-hmm. Πώς? Εφαρμόζοντας ακριβώς το πρωτόκολλο που έχουν πάρει από τη διοίκηση, ούτως ώστε να εξυπηρετήσουν όλο αυτό το σύστημα που λέγεται αεροδρόμιο. Εάν εφαρμόσεις, μου είχε πει, το πρωτόκολλο αυτό, τότε σε αυτή την περίπτωση να ξέρεις ότι δεν θα λειτουργήσει τίποτα. Όμως με την έμπνευση, με την επίνεια, με την βιωματική του υπαλλήλου, σώζεται ακριβώς το αεροδρόμιο. Αυτό τα λέει όλα. Διότι τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι τις λύσεις τις έχει ο ίδιος η βάση. Τις έχει δηλαδή ο ελληνικός λαός ή οποιοδήποτε άλλος λαός. Δεν πρόκειται μόνο για την Ελλάδα. Μιλάμε τώρα σε παγκόσμια κλίμακα. Αλλά δεν τις εφαρμόζει ή δεν το επιτρέπουν καλύτερα, για να είμαστε ακριβείς, να τις εφαρμόσει. Και όταν δεν του επιτρέπουν να τις εφαρμόσει, τότε γινόμαστε μια ταινία της ιστορίας που δεν έχει λόγο, δεν αναπαραστά πλέον μύθους, ότι απέμεινε από το μύθο, εξάλλου αποσύρθηκε στη σκηνή, ότι απέμεινε επίσης από την αγωνιστικότητα, γιατί δεν έχει και αγωνιστικότητα πια, έχει αποσυρθεί επίσης από τη σκηνή της ιστορίας, έτσι. Και όλα τα βλέπουμε από τη θέα του καταθλιπτικού ύψους. Αυτό θέλουν να πετύχουν. Να είμαστε σε μια καταθλιπτική διάσταση και μέσα από αυτή τη θέα του καταθλιπτικού ύψους να βλέπουμε μια μαυρίλα και να περιμένουμε το σωτήρα. Σαν την υπόθεση του περιμένοντας τον Κοντό. Θα έρθει, δεν θα έρθει, που έλεγαν οι δύο πρωταγωνιστές πάνω στη σκηνή.
18: Ούτε τον Κοντό, όχι τον Κοντό. Το Κοντό, δε, ούτε τον Κοντό.
19: Ούτε τον Κοντό, ούτε τον Κοντό του, του Μπέκερ. Ναι,
18: κύριε Αποστόλου, λέει εδώ πέρα ο φίλος μου Τάκης είναι πάντα. Ο Τάκης είναι, θέλω να το πω, κοινικά αφοπλιστικός. Λέει καλές θεωρίες, αλλά η ακρίβεια σε όρους κλασικής πολιτικής οικονομίας είναι το αποτέλεσμα της νεοφιλελεύθερης λιτότητας, δηλαδή η κατάρρευση των εισοδημάτων των νοικοκυριών. Το πώς το περικοκλαδίζουν τα συστήματα είναι άλλη ιστορία, λέει. Αλλά στιγνά ακρίβεια με όρους πολιτικής οικονομίας σημαίνει κατάρρευση των εισοδημάτων των νοικοκυριών. Αν θέλει κάποιος λοιπόν, λέει, να μιλήσει πολιτικά σε βάθος, πρέπει να λέει τα πράγματα όπως είναι και να μην χρησιμοποιεί υποτίθεται εύληπτες εκφράσεις οι οποίες κρύβουν το νόημα. Και επειδή έχετε πει κάποτε ότι έχουμε απονοηματοδότηση και βασικών ενιών που αντιλαμβανόντουσαν οι κοινωνίες.
19: Βεβαίως. Αυτό που λέει ο ακροατής είναι ουσιαστικά ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι μια εφαρμογή. Αυτό θα το δεχτώ. Ο νεοφιλελευθερισμός έχει συγκεκριμένες προοπτικές. Επίσης το δεχόμαστε. Και είναι η περαιτέρω τοχοποίηση των πολιτών. Βεβαίως. Εδώ όμως, στην ελληνική πραγματικότητα και όχι μόνο, συντελείται και κάτι άλλο. Μια ελληνοπρεπή, θα έλεγα, αφήγηση σε αυτό που λέμε νεοφιλελευθερισμός. Κοιτάξτε με ποιους παντρεύτηκε η κυβέρνηση για να εφαρμόσει αυτή την εκδοχή του νεοφιλελευθερισμού, αλλά ελληνική κατεύθυνση, με κάποια άτομα που είναι σε ένα άλλο κομμάτι, είναι στην ακροδεξιά. Έτσι. Αυτό είχε συμβεί, βεβαίως είχε συμβεί, στις λατινικές χώρες της Αμερικής. Στις λατινικές χώρες της Αμερικής, επίσης όπου εφαρμόστηκε ο νεοφιλελευθερισμός, εφαρμόστηκε με τις πιο ακραίες πολιτικές προσωπικότητες. Άρα έχουμε και μια άλλη εκδοχή. Πηγαίνουμε και σε κάποιες άλλες κατευθύνσεις. Και αυτές τις κατευθύνσεις μας τις φτιάχνουν έτοιμες εδώ το ελληνικό, θα έλεγα, λόμπι ή αν θέλετε το ελληνικό σύστημα της ολιγαρχίας. Έρχεται και λέει, για να εφαρμοστεί ένας νεοφιλελευθερισμός στα μέτρα που εμείς επιθυμούμε, θα τον φτιάξουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και όντως το φτιάχνουν σε αυτή την κατεύθυνση που να περιορίζει οποιαδήποτε εξέλιξη, μέσα στην κοινωνία, να συρρυκνώνει και να περιθωριοποιεί τους πολίτες και να μειώνει όσο μπορεί περισσότερο την αγοραστική τους δύναμη.
18: Πάντως,
19: το έχουμε πετύχει. Το έχουμε πετύχει.
18: Πάντως και ο νεοφιλελευθερισμός, για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι στιγμιά οικονομικό, είναι ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, έτσι. Ολοκληρωμένο, μάλιστα.
19: Βεβαίως είναι.
18: Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας το κρίσιμο, κατά τη γνώμη μου. Τη μεγάλη μεταβλητή στις περισσότερες έλογες κοινωνίες, που είναι η νέα γενιά. Επειδή ακούω πολλά πράγματα, ότι είναι αδιάφοροι, δεν την ενδιαφέρει, δεν πρόκειται να πάει, αδιάφοροι στο πλέγμα που βλέπει, αλλά όταν λέμε εμείς οι μεγαλύτερες γενιές ότι είναι αδιάφοροι, ενώ ξέρουμε ότι δεν είναι, η νέα γενιά, που είναι αν θέλετε και ο νούμερο ένα μύστης της τεχνολογίας, αυτή η γενιά.
19: Αυτή η γενιά θα βοηθήσει στην ανατροπή αυτής της τεχνολογίας με όσα είπαμε προηγουμένως. Και νομίζω ότι το κάνει με επιτυχία. Δηλαδή στο διαδίκτυο, σε αυτό το σύμπαν, το καινούριο που φτιάξαμε και ανακαλύψαμε και το έχουμε βάλει σε εφαρμογή. Η νέα γενιά φέρνει καινούργιες ιδέες και καινούργιες εφαρμογές, ούτως ώστε κάποιες από αυτές να μας διευκολύνουν να λύσουμε τα προβλήματά μας. Βέβαια υπάρχει και μια νέα γενιά που δρά και μιλά, έτσι ώστε να παρουσιάζεται, να παρουσιάζει καλύτερα μια εικόνα αυτοπεποίθησης, χωρίς να διεκδικεί κάποια πράγματα. Αυτή ήταν πάντοτε, αλλά τώρα έχει μια αύξηση, να πούμε, σε πλειοψηφία. Όμως υπάρχουν πάντοτε οι νέοι που αντιστέκονται, υπάρχουν οι νέοι που δέχονται εκείνα που τους υπογραμμίζει η κριτική σκέψη τους, όσο και αν έχει εξαλειφθεί από τα σχολεία και από τα πανεπιστήμια. Υπάρχουν οι νέοι που δεν θέλουν να σταθούν ή να γίνουν όμοιροι καταστάσεων, προσώπων και πολιτικών συστημάτων.
18: Θα κλείσω με δύο ερωτήματα ακροατών. Λέει ο Παναγιώτης, καλημέρα κύριε Αποστολού. Μετά από 40 χρόνια δουλειάς λαμβάνω σύνταξη 956 ευρώ. Είχα δε και την ατυχία να έχω προβλήματα υγείας. Ελπίζω να τα ξεπεράσει, Παναγιώτη. Για ποια ιδεολογία να μιλήσουμε? Προσπαθώ να επιβιώσω στην ουσία για να πεθάνω ήσυχα.
19: Εμείς από εδώ δεν μιλήσαμε για καμία ιδεολογία. Όλες οι ιδεολογίες είναι χρεοκοπημένες και το καταλαβαίνουμε. Και το ξέρουμε και το έχουμε ζήσει. Οι ιδεολογίες πια είναι εκτός τόπου, ίσως και εκτός χρόνου, αυτές τουλάχιστον που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Το θέμα δεν είναι να μιλήσουμε για μια ιδεολογία. Είναι να μιλήσουμε βιωματικά. Αυτό που είπα προηγουμένως. Ξέρουμε τα προβλήματα που έχουν οι κοινωνίες, οι δυτικές κοινωνίες. Ξέρουμε και ποιες είναι οι λύσεις. Με αυτές τις λύσεις μπορούμε να κάνουμε μια ανατροπή. Μπορούμε να κάνουμε ανατροπή. Θα μπορέσουμε να τις διεκδικήσουμε όμως αυτές τις λύσεις με θάρρος και σε κάθε περίπτωση να δείξουμε τη μαχητικότητά μας? Ναι, αν το κάνουμε, τα έχουμε καταφέρει. Γιατί ξέρετε, ο εργόδης βίος τώρα της ζωής μας πετάει έξω από τη δραστηριότητα και μας πετάει έξω από όλο αυτό που θέλουμε να διεκδικήσουμε. Το είπαμε προηγουμένως ότι το σύστημα θέλει αυτό, τη θέα του καταθλιπτικού ύψους. Και όσο μας αφήνει εκεί, τόσο εμείς θα δρανοποιηθούμε και θα περιθωριοποιηθούμε. Όσο όμως βάζουμε μπροστά όλους τους μηχανισμούς αντίστασης, επίνοιας, σκέψης, θέλω να πω, συναισθήματος, βιώματος, τόσο περισσότερο εκείνοι θα χάσουν το χρώμα τους και τόσο περισσότερο εκείνοι θα έρθουν σε μια άλλη φάση να ξαναπλησιάσουν κάτω από άλλους όρους. Όχι με τους όρους που μέχρι τώρα μας έχουν πλησιάσει και μας καπελώνουν και μας επιβάλλουν τα δικά τους αυτόνομα, όχι, αλήτρωτα, ναι, αλήτρωτα συστήματα.
18: Θα κλείσω με κάτι που είναι των ημερών, κύριε Αποστόλου, μου το στείλε ο Χάρης. Κύριε Αποστόλου, λέει, λόγω Μουντιάλ, είναι των ημερών τώρα, οι μπάλες έχουν μικροτσίπ. Αύριο μεθαύριο, να μου το θυμηθείτε, θα επεμβαίνουν με τον αλγόριθμο και θα βλέπουμε μέχρι και τηλεκατευθυνόμενο ποδόσφαιρο. Κύριε Αποστόλου, ούτε η πιο τρελή φαντασία δεν μπορεί να προβλέψει αυτό το μέλλον, λέει ο Χάρης.
19: Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα, αλλά δεν σημαίνει πως θα συμβεί. Δηλαδή, εάν εμείς θέλουμε να το σταματήσουμε, θα το σταματήσουμε. Η τεχνολογία, έτσι όπως καθοδηγείται από την εξουσία, μπορεί να φτάσει παντού. και να μας παρακολουθεί και να μας κατευθύνει, να κάνει τα πάντα. Θα αφήσουμε όμως αυτή τη δύναμη ανεξέλεγκτη? Θα παραμείνουμε εμείς εκεί να λέμε ότι εντάξει, είναι ένα πεπρωμένο και πρέπει να θυσιαστούμε στο όνομα της τεχνολογίας και της νέας εξουσίας? Θα παραμείνουμε δηλαδή στο στάδιο της νάρκωσης και δεν θα πούμε ότι θα πρέπει να βάλω μπροστά όλες τις μηχανές, τις δικές μου, τις προσωπικές, ούτως ώστε να φτάσω σε ρεαλιστικές πράξεις και όχι σε υπερβατικές πράξεις, έτσι? Γιατί αλίμονο, άλλο είναι η πράξη και άλλο είναι το θυμικό. Θα πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά, έτσι? Άρα θα πρέπει να παραμείνω ένα διάκοσμος του συστήματος ή να ξαναμπω πάλι μέσα στον κόσμο και να διεκδικήσω την ανατροπή.
18: Μάλιστα. Απόστολος Αποστόλου, λέει η Όλγα εδώ, καλημέρα κύριε Αποστόλου από Ξάνθη. Εμείς δεν περιμένουμε ούτε τον Κοντό, ούτε το Κοντό. Τον έχουμε το δήμαρχο Κοντό, όχι στο ανάστημα αλλά στο όνομα, γιος πρώην υπουργού. Εμείς σωθήκαμε σε εισαγωγικά λίγο για να γελάσουμε λίγο. Λοιπόν, κύριε Αποστόλου, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία.
19: Και εγώ.
18: Καλημέρα σας, να είστε καλά.
19: Καλή σας μέρα.
18: 11:41, φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι. Να είμαστε καλά, να τα πούμε αύριο το πρωί, 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλες και όλους.
20: Μπροστά σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές, και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένα

από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή.

0: 89.4.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας

0: με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
3: Και τώρα κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες χαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
3: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
5: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
6: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
7: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας

0: Καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα. 9,84.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δε στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: 84.
1: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
2: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
3: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σιγά τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
8: Θυμώνωσή μου. Άρε Ζήνωνα.
9: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
0: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Όχι του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ. Φημολογία για κάθοδο πλεύρη στην Κρήτη μέσα στην εβδομάδα. Επιχείρηση διάσωση στα Φραταχανίων με σκάφος το οποίο επέβαιναν 6 Βρετανοί, το οποίο έμεινε κυβέρνητο λόγω βλάβης. Στη Λευκοσία σήμερα πραγματοποιείται η άτυπη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρενόχληση των Τουρκών στα αεροσκάφη Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας Ολλανδίας παράλληλα με συνοδεία από τουρκικά F-16. Βαρέα κενδύ γίνα στο 1/3 ουσιαστικά των υγειονομικών από το 2011 και μετά υπόσχεται το Υπουργείο Εργασίας, σηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων στους εργαζόμενους. Δημήτρης Φλιτζανής και Δημήτρης Φρύσαλης από το Βενιζέλιο και το Παγνί αντίστοιχα ζητούν από το Υπουργείο την ένταξη του συνόλου των υγειονομικών στα βαρέα. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι την 4η 10 Ιουνίου. Πανελλαδική απεργία των οικοδόμων 24 Ιουνίου με θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην Ευρώπη, αλλά οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, Δήμος Οργανών Αστερουσίων θα επιστραφούν τα χρήματα για το νερό άρδευσης που δεν χρησιμοποιήθηκε. Για τους μεγάλους οφειλέτες, τα χρέη τους θα περάσουν στην εφορία και θα αφαιρεθούν ρολόγια σε ισχύ, ό,τι είπαμε για τα ανενεργά υδρόμετρα. Με τα μαθήματα προσανατολισμού ολοκληρώθηκε σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, η διαδικασία των πανελλαδικών για τους υποψηφίους στον ΓΕΛ. Τροχονομικός έλεγχος στο βόρειο δικό άξονα, στο ύψος των Σισών, οδήγησε στη σύλληψη 26χρονου, φέρεται να διέθετε 1.700 γραμμάρια κάναβης. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Μιντανάο των Φιλιππίνων. Τα ξημερώματα, 19 είναι νεκροί και περισσότεροι από 200 τραυματίες. Το ένα μέτρο το τσουνάμι που προκλήθηκε.
0: 9.84. Ο καιρός.
10: Ζέστη σήμερα στην Κρήτη με τον υδρά γύρω και στους 35 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Απόλυτο φρέσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, πανόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
12: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, ήδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% τον κανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
16: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
17: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
18: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
17: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλέν το ξοχικό στο τσούτσουρα.
16: Μπα.
17: Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκος Μπαξεβάνη.
19: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
20: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
19: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
20: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ψευγάνης.
21: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
18: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
17: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
18: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
17: Πολλά ή λίγα.
16: Δηλαδή.
17: Μπαξεβγάνης.
18: Κάτι λίγα.
17: Μπαξεβγάνης.
12: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, Donna Cara και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε την αντιλιακή προστασία από το Brand Lancaster με όφελος 35%. Για τις πρώτες σας εμφανίσεις στην παραλία, τα Hondo Center είναι το ιδανικό μέρος για να βρείτε το τέλειο μαγιό. Εκεί θα βρείτε σίγουρα το μαγιό που ταιριάζει απόλυτα στο δικό σας στυλ. Το πιο αγαπημένα brands μαγιό είναι στα Hondo Center Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pretty Me, Triumph, Luna, Blue Point. Σε απίθανα σχέδια περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες στα Hondo Center. Μια πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπως Valentino, Love Moschino, Guess, Cochinelle, Loren, Donna Karan σας περιμένουν για να ανακαλύψετε τις νέες τους καλοκαιρινές συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Χρυσιίδας Δημουλίδου, Ο Επίορκος, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Για τους μικρούς μας φίλους, Dogman, νούμερο 14, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 1984. Η ώρα είναι 12:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλ Love ενός λίτρου 1,29 €. Αρακάς λαδερός Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 €. Ή υπέρδιπλο 11,90 €.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Τι φτιάχνεις εκεί?
9: Τζατζίκι για το τραπέζι.
8: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην παιδεύεσαι. Θα χαλάσεις και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
9: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
8: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
9: Σαλάτες Οικονομάκη.
8: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
9: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
8: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
9: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
10: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
11: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
10: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
11: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
12: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
17: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
19: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Όχι του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ και φημολογία για καθοδό Θανουπλεύρη στην Κρήτη μέσα στην εβδομάδα. Στη Λευκοσία σήμερα η άτυπη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευελπίδωνο, 37χρονος Παλαιστίνιος, που συνελήφθη στην Κρήτη για συμμετοχή στη Χαμάς και φέρεται να συνδέεται με σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο Ισραηλινά συμφέροντα στην Ελλάδα, ο ίδιος ανακρινόμενος παραδέχθηκε ότι ήταν μέλος της Χαμάς. Προθεσμία για να απολογηθεί, ζήτησε και πήρε ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, καθώς φωτογράφιζε με επαγγελματική κάμερα στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή Ακρωτηρίου. Βαρία και ανθυγιεινά στο 1 τρίτο των υγειονομικών από το 2011 και μετά, υπόσχεται το Υπουργείο Εργασίας, σηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων στους εργαζόμενους για τους υπόλοιπους. Η εξαγγελία περιλαμβάνει πληρωμή επιπλέον εισφορών αλλά και αναδρομικών. Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην Ευρώπη, αλλά οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Δήμος Αρχανών Αστερουσίων θα επιστραφούν τα χρήματα για το νερό άρδευσης που δεν χρησιμοποιήθηκε. Για τους μεγάλους οφειλέτες τα χρέη τους θα περάσουν στην αφορία και θα αφαιρεθούν ρολόγια σε ισχύ, ό,τι είπαμε για τα ανενεργά υδρόμετρα. Έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η ειδική πλατφόρμα της ΑΔΕ, μέσω της οποίας οι επαγγελματίες αγρότες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων. Ενδοοικογενειακή ένταση το βράδυ της Κυριακής στο Ηράκλειο με 4 συλλήψεις. Στο επεισόδιο ενεπλάκησαν ένας 61χρονος πατέρας, οι δύο γιοι του καθώς και η 30χρονη κόρη του.
0: 984. Ο καιρός.
1: Ζέστη σήμερα στην Κρήτη με τον υδράν γύρω και στους 35 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους, άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
4: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
5: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
6: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
8: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
7: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
8: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
7: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
9: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
9: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
10: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
9: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
11: η οικογένεια της Minoan Lines. Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
12: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπύρα Φίξ, κουτί 330 ml, συσκευασία 8x4 δώρο, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα, 770 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 69 λεπτά. Νυφάδες C2 Fitness, 375 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 35 λεπτά. Nescafé Azira, Freddo Espresso Intenso, 90 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 75 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 1984. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ναι, ναι. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
2: Sorry. I don't understand.
1: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
2: Excuse me.
0: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
8: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
7: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
8: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
7: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ.
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
11: Κλιν, κλιν.
14: Τι είναι αυτό?
10: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
15: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
17: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
18: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 984.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
1: Φωτογράφηση.
0: Γιατί?
1: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
0: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονιλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης, σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
4: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
5: τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2 ευρώ και 49 λεπτά. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8 ευρώ και 19 λεπτά.
4: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρι Κίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
13: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Όχι του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ, με Δήμο Περιφέρεια και τουριστικούς φορείς να εμφανίζονται πολίτες ευθυγραμμισμένοι, απορρίπτοντας κατηγορηματικά το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης, έθεσε ζήτημα πλήρους απουσίας ενημέρωσης και διαβούλευσης από την πλευρά της κυβέρνησης, ζητώντας από το Υπουργείο Μετανάστευσης να παρουσιάσει ξεκάθαρα τις προθέσεις και τα δεδομένα του σχεδιασμού. Υπάρχει και η φημολογία, ωστόσο, για κάθοδο Θάνο Πλεύρου στην Κρήτη μέσα στην εβδομάδα. Την ίδια ώρα, 27 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια των Καλών Λιμένων. Περισυλλέχθησαν με ασφάλεια από σκάφους της δύναμης της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Συνελήφθησαν επίσης δύο Σουδανοί ως διακινητές σε εισάριθμες επιχειρήσεις του λιμενικού. Επιχείρηση διάσωση στα φράτα Χανίων με σκάφος στο οποίο επέβαιναν 6 Βρετανοί τουρίστες, το οποίο μείνει κυβερνήτο λόγω βλάβης. Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη από το Άρκαλο χώρι χθες άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες βιώνουν συνθήκες χαμηλής αγοραστικής δύναμης, στεγαστικής κρίσης και υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών. Στη Λευκοσία πραγματοποιείται σήμερα η άτυπη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρενόχληση των Τούρκων Στέρος Κάφη Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας Ολλανδίας, παράλληλα με τη συνοδεία τους από τουρκικά F-16. Στην Ευρωπίδων σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη για συμμετοχή στη Χαμάς και φέρεται να συνδέεται με σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο Ισραηλινά συμφέροντα στην Ελλάδα. Ο ίδιος παραδέχθηκε πως ήταν μέλος της Χαμάς, όπως είπε όσο ζούσε στη Γάζα με τα δύο του παιδιά και τη σύζυγό του, τον είχαν προσεγγίσει μέλη της Χαμάς και τον είχαν στρατολογήσει. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τρίτη, ζήτησε και πήρε ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου από άνδρες του αστυνομικού τμήματος Αέρου Λιμένα Χανίων, καθώς εντοπίστηκε να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου. Βαρέα και ανθυγιεινά στο 1 τρίτο των υγειονομικών από το 2011 και μετά, υπόσχεται το Υπουργείο Εργασίας, σηκώνοντας θύελλα αντιδράσεως στους εργαζομένους, καθώς η εξαγγελία αφορά μόνο τις 3 από τις 16 συνολικά ειδικότητες, τους νοσηλευτές, τους βοηθούς νοσηλευτές, όπως επίσης και τους διασώστες. Για τους υπόλοιπους, η εξαγγελία περιλαμβάνει πληρωμή επιπλέον εισφορών αλλά και αναδρομικών. Δημήτρης Φλιτζανής και Δημήτρης Βρυσαλής από το Βενιζέλιο και το Πανεπιστημιακό αντίστοιχα ζητούν από το Υπουργείο την ένταξη του συνόλου των υγειονομικών στα βαρέα με τις προτάσεις τους να δείχνουν τις κινητοποίησεις για άλλη μια φορά. Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι την Τετάρτη 10 Ιουνίου διεκδικώντας καλύτερες αμοιβές, ενίσχυση του προσωπικού και ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Πανελλαδική απεργία των εργαζομένων 24 Ιουνίου με θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Αγκάθι οι εργασιακές συνθήκες και η ασφάλεια των εργαζόμενων με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Γιάννη Γωνιανάκη να λέει στο ράδιο 984 πως από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα 11 συναδελφοί του έχουν χάσει τη ζωή τους στη δουλειά. Μιλάει για τους ελπίς για ανύπαρκτους ελέγχους εξαιτίας της υποστελέχωσης της επιθεώρησης εργασίας. Με παράδειγμα την Ανατολική Κρήτη που διαθέτει 8 ελεγκτές για χιλιάδες επιχειρήσεις. Προσλήψεις που έχουν να γίνουν από το 2000, αποχωρήσεις που έπονται λόγω συνταξιοδότησης, καύσιμα που πληρώνονται από τις τσέπες των ιδίων ενίοτε για τις ανάγκες μετακίνησής τους, συνταξιούχους που ανεβαίνουν στις καλωσιές για την επιβίωσή τους, ατελείωτες ώρες εργασίας υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες και πολιτεία εκοφαντικά άπουσα. Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην Ευρώπη, αλλά οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2025 ο μέσος όρος εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε στις 35,9 ώρες εβδομαδιαία, ενώ η Ελλάδα κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση με 39,6 ώρες. Ακολουθούν η Βουλγαρία και η Πολωνία, ενώ στον αντίποδα βρέθηκαν χώρες όπως η Ολλανδία, η Δανία και η Γερμανία, όπου οι εργαζόμενοι απασχολούνται σημαντικά λιγότερες ώρες. Στη Βουλή, παρατεταμένη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ανακαίνιση των αποτελεσμάτων για το φράγμα Αμυρών Αγίου Βασιλείου, με ερώτηση Χάρη Μαμουλάκη. Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, θα επιστραφούν τα χρήματα για το νερό άρδευσης που δεν χρησιμοποιήθηκε για τους μεγάλους οφλέτες, τα χρέη τους θα περάσουν στην εφορία και θα αφαιρωθούν ρολόγια. Σε ισχύ ό,τι έχουμε πει για τα ανενεργά υδρόμετρα. Διευκρινήσεις του Δήμαρχου Μανώλη Κοκοσάλη μέσω του Ράδιο 984 προς όλους τους δημοσιογράφους. δημότες του Δήμου, στους οποίους πιστώθηκε η ελάχιστη κατανάλωση των 50 κυβικών χωρίς να πέσει σταγόνα νερό. Η απόφαση πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο, το λάθος μας διορθώθηκε, τίθεται σε ισχύ με τη νέα χρονιά και όλοι όσοι έχουν χρέωση καλούνται να υποβάλουν ένσταση για την επιστροφή των χρημάτων, τους διευκρινίζει, προσθέτοντας ότι η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει. Επισημαίνει ωστόσο ότι οι χρεώσεις νερού για λοιπές καταναλώσεις πρέπει να πληρωθούν, όπως και το πάγιο, τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους καταναλωτές, καθώς το χρέος με βάση τον νόμο περνά στην εφορία και τα ρολόγια ξυλώνονται. Έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η ειδική πλατφόρμα της ΑΔΕ, μέσω της οποίας οι επαγγελματίες αγρότες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για την επιδότηση 15% στην αγορά λοιπασμάτων. Θα έχει αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου και θα καλύπτει τόσο αγορές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, όσο και εκείνες που θα γίνουν έως τα τέλη του καλοκαιριού. Ενδεικτικά, για αγορά λοιπασμάτων αξίας 500 ευρώ, η επιστροφή ενέρχεται σε 75 ευρώ. Τον έντονο προβληματισμό της για τα αυξανόμενα περιστατικά βίας και παραβατικότητας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, εκφράζει η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος Εκκλησίας της Κρήτης, προαναγγείλοντας νέες πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. Με τα μαθήματα προσανατολισμού ολοκληρώθηκε σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, η διαδικασία των πανελλαδικών για τους υποψηφίους στον ΓΕΛ. Στο μάθημα της φυσικής τα πράγματα ήταν εύκολα. Της οικονομίας χαρακτηρίζονται ως τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών. Στην ιστορία η δυσκολία ήταν αναμενόμενη, με έμφαση στη λεπτομέρεια. Η εξεταστική περίοδος συνεχίζεται αύριο Τρίτη για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δικαίου, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. 16 με 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Παράλληλα, ολοκληρώνεται σταδιακά η σχολική χρονιά εντός του μήνα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ο Δήμος Ηρακλείου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι παρατείνεται ως την Κυριακή 14 Ιουνίου 23:59 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, εγγραφών, βρεφών και νηπίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη σχολική περίοδο 2026-2027. Στο Χονόμηλο Ποτάμου αναμένεται να βρεθεί την Παρασκευή στον Εσπερινό για τα 40 του Νικήστρατου η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος Εκκλησίας της Κρήτης, στέλνοντας μήνυμα κατά της βίας, όπως ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης λέει στο ράδιο 984. Κλειστά σήμερα για προληπτικούς λόγους σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, μετά τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν την Κυριακή στη Βόρεια Εύβοια. Ξεκινούν σήμερα και οι αυτοψίες. Στις τραγωδίες της ασφάλτου, στην Αγία Παρασκευή Αττικής, 22χρονος μοτοσυκλετιστής πλαγιομετωπικά συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Στην Καλαμάτα, 29χρονος επίσης μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη μία τα ξημερώματα. Τροχονομικός έλεγχος στο βόρειο οδικό άξονα στο ύψος των Σισών οδήγησε στη σύλληψη 26χρονου για κατοχή καναβής. Φέρεται να διέθετε 1.700 γραμμάρια. Ενδοοικογενειακή ένταση το βράδυ της Κυριακής στο Ηράκλειο με 4 σύλληψεις. Στο επεισόδιο ενεπλάκησαν ένας 61χρονος πατέρας, οι δύο γιοι του, ηλικίες 32 και 28 ετών, καθώς και η 30χρονη κόρη του. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αντάλλαξαν λεκτικές απειλές και ύβρις, χωρίς ωστόσο να υπάρξει χρήση σωματικής βίας. Ο 61χρονος υπέβαλε μήνυση σε βάρος των δύο γιών του, ενώ στη διαδικασία των μηνύσεων συμμετείχε και η κόρη, η οποία κατήγγειλε τον πατέρα της. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, οι Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν παρά τις εκκλησίες των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτοσυγκράτηση. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε την εκτόξευση πυράβλου από την Ιεμένη με κατεύθυνση προς Ισραηλινό έδαφος, ενώ τα συστήματα εράμινας στέθηκαν σε λειτουργία για την αντιμετώπιση της απειλής. Πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι κινήθηκε σήμερα το Brent, καθώς η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με το άνοιγμα των αγορών οδήγησε την τιμή σε αύξηση 5%. Ενώ την Παρασκευή βρισκόταν κάτω από τα 93 δολάρια. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμα 14 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση στην νοτιοανατολική ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια. Ισχυρός σεισμός με κέθος 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Μιντανάο των Φιλιππίνων. Τα ξημερώματα, 19 οι νεκροί, περισσότεροι από 200 τραυματίες στο 1 μέτρο το τσουνάμι το οποίο προκλήθηκε. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε πολυσύχναστο σταθμό της Νέας Υόρκης, ενώ φερόμενο ο στράστης έχει τεθεί υποκράτηση σύμφωνα με τις αρχές.
12: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
13: Μακριά από το καλό της εαυτό, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου λήγησε από τους αποτελεσματικούς Ιταλιάνους στο Παγκρίτιο με 0-1 παρουσία 13.000 φιλάθλων. Εβδομάδα εξελίξεων για τον Όφη, σήμερα το μεσημέρι και η παρουσίαση για τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής περίοδου 26-27. Τρίτη αναμέτρηση απόψε στο ΣΕΦ για τον τίτλο του εγχώριου πρωταθλήματος μπάσκετ μεταξύ των αιώνιων αντιπάλων Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
12: 9.84. Ο καιρός.
13: Ζέστη σήμερα στην Κρήτη με τον Ιδράρ γύρω στους 35 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Άνεμη από μεταβλητές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι σε όλους.
12: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 9.84.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: 1984. Η ώρα είναι 2:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Τι φτιάχνεις εκεί?
5: Τζατζίκι για το τραπέζι.
4: Ας το μωρέ, δεν πειράζει. Μην παιδεύεσαι. Θα χαλάσει και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
5: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
4: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
5: Σαλάτες Οικονομάκη.
4: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
5: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
4: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
5: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σε κατά λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
10: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
1: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
10: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
1: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
10: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
11: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
12: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
11: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
12: Α, είπα κι εγώ.
13: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
14: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
15: Μπύρα Fixe Lass κουτί 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, 4x39 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1x95 και 5 έξτρα ποντί. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8x28 και 10 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα, 7x55 και 10 έξτρα ποντί.
14: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
16: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ, όπως πάντα, η ειδική σας.
17: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση. Που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
18: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
19: Λίγες διαφημίσεις.
18: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Η ώρα είναι 3. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960 η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
2: Delta Acteo Autovision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Autovision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Autovision.
3: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: 984.

0: 984. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ναι, ναι. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
2: Sorry, I don't understand.
1: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
2: Excuse me.
0: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: θέλεις, anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
2: 6-7, 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
3: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει. Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι.
5: Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Θυμώνωσή μου. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
13: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
14: Λίγες διαφημίσεις.
13: Πολύ μουσική. 984.

0: 9.84. Η ώρα είναι 4.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπύρα Φίξ, κουτί 330 ml, συσκευασία 8x4 δώρο, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα, 770 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 69 λεπτά. Νυφάδες C2 Fitness, 375 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 35 λεπτά. Nescafé Azira, Freddo Espresso Intenso, 90 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 75 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαευε.gr.
11: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
13: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
14: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Φίξελας κουτί 6x330 ml, 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
13: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν
16: όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
17: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr
0: 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84. Η ώρα είναι 4:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love 1 λίτρου 1,29 €. Αρακάς λαδερός Μπαρμπαστάθη 1 κιλού 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 €. Ή υπέρδιπλο 11,90 €.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
1: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
2: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
1: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
2: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
7: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
6: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
7: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
6: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
8: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
9: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
8: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
10: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
11: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
10: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
11: Σιγά τα λάχανα.
10: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
11: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
10: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
11: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
10: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
12: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
15: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
15: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
17: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
18: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
19: Λίγες διαφημίσεις.
18: Πολύ μουσική.
19: 984.

όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο. 984. Η ώρα είναι 5.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ναι, ναι. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
5: Sorry. I don't understand.
4: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
5: Excuse me?
6: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
6: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρέστε.

0: www.sportsbet.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού μου γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1,29 €. Αρακάς Λαδερός Παρπαστάθη ενός κιλού 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 € ή υπέρδιπλο 11,90 €.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07. Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946 96 90 80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
3: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
1: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
3: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
1: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
3: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιότητα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
9: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
10: Λίγες διαφημίσεις.
9: Πολύ μουσική.
10: 984.

0: μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σιγά τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και η νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
13: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό Αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
12: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr
1: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, Donna Cara και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε την αντιλιακή προστασία από το Brand Lancaster με όφελος 35%. Για τις πρώτες σας εμφανίσεις στην παραλία, τα Hondo Center είναι το ιδανικό μέρος για να βρείτε το τέλειο μαγιό. Εκεί θα βρείτε σίγουρα το μαγιό που ταιριάζει απόλυτα στο δικό σας στυλ. Το πιο αγαπημένα brands μαγιό είναι στα Hondo Center Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pretty Me, Triumph, Luna, Blue Point. Σε απίθανα σχέδια περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες στα Hondo Center. Μια πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπως Valentino, Love Moschino, Guess, Cochinelle, Loren, Donna Karan σας περιμένουν για να ανακαλύψετε τις νέες τους καλοκαιρινές συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Χρυσιείδας Δημουλίδου, Ο Επίορκος, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Για τους μικρούς μας φίλους, Dogman, νούμερο 14, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
2: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Τα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2 ευρώ και 49 λεπτά. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8 ευρώ και 19 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
10: Συμμόνωση. Άρε Ζήνωνα.
11: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά. Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σήκα τα λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουράστε.

www.sport.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γά.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: Πω, πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram, Νικολάντος Πλακάκια.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπύρα Φίξ, κουτί 330 ml, συσκευασία 8x4 δώρο, μόνο 6,99 €. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα, 770 γραμμάρια, μόνο 4,69 €. Νυφάδες C2 Fitness, 375 γραμμάρια, μόνο 2,35 €. Νες καφέ Αζίρα, Φρέντο Εσπρέσο Intenso, 90 γραμμάρια, μόνο 4,75 €. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
9: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
10: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
11: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Τσίκα τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Mm, σε καταλάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984. Από το μεσημέρι και μετά. Ασταμάτητη μουσική. 984.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Henrik Ibsen για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr
1: 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ.
2: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 9,84.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Σαν

0: ή δεν έχεις ακούσει ούτε λέξη.
1: 984. Η ώρα είναι 10. 984.

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό
1: μου. 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μουσική που σ' ανεβάζει.

και στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου,

0: ζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις επιτυχίες? Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984. 984. Η ώρα είναι 2:30.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.